0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότεροι. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

είσαι. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα.
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
4: Αστέρι.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
4: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
4: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
4: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
9: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
9: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
2: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς
10: ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
11: Στις καλλιέργειες σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
17: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
18: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
17: Μα, και ποιος τα από αυτά?
18: Η δίπλα.
19: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
20: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
19: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
20: Τηλέφωνα 24 210 72 925 και 6947 077 527.
19: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
20: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
21: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
22: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Πόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τρίτη 12 του Μάη, Αγίου Επιφανίου, Οσίου Θεοδόρου Ενικηφύρης, Ασκήσας. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ.

μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Έχουμε να πούμε και σήμερα πολλά. Είναι το πρωινό ραπόρτο αυτό που μόλις ξεκινά. Αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και όπως πάντοτε είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

Κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή κρέμεται από μία κλωστή κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας, 8 άτομα για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και άλλες ληστείες. Σοφία Ζαχαράκη, η Ελλάδα πρωτοπορεί και θέτει αυστηρό πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωστιών. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτή την ώρα, αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας μετά το τέλος της ανακοχής. Αναρτήθηκαν τα πόθεν αίσχες των πολιτικών για το 2025. Τουλάχιστον 10 νεκροί στη Νότια Αφρική εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιτέθηκαν στον Ιράν τον Απρίλιο. Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί ο χαντεός των άνδεων δεν είναι μια νέα COVID. Αλέξης Τσίπρας, η κατάλληλη στιγμή είναι τώρα. Στόχος δεν είναι η αντιπολίτευση, είναι η νίκη στις εκλογές. Στη φυλακή με 12ετή κάθυρξη, ογκολόγος εξαπάτησε καρκινοπαθείς με φάρμακα που θα έφερνε από το εξωτερικό. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 12 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Σε νέα φάση έντασης, φίλες και φίλοι, εισέρχονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παρά την εύθραστη εκεχηρία που βρίσκεται

ύπαρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ μέσω δηλώσεων που μεταδόθηκαν από το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ. Κύριε Τραμπ, μη φανταστείτε ποτέ ότι εκμεταλλευόμενος τη σημερινή ηρεμία του Ιράν θα μπορέσετε να εισέλθετε θριαμβευτή στο Πεκίνο. Σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, επομένως μη θεωρείτε ότι θα βγείτε νικητής και στη διπλωματία, πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εγκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται σε μαζική μηχανική υποστήριξη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος παρομοίωσε την κατάσταση με ασθενή που έχει ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Θα έλεγα ότι η εγκεχηρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Όταν ο γιατρός μπαίνει στο δωμάτιο και λέει «Κύριε, ο αγαπημένος σας έχει περίπου 1% πιθανότητες να ζήσει». Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ιρανική ηγεσία πολύ ανέντιμους ανθρώπους και πρόσθεσε ότι αλλάζουν συνεχώς γνώμη. Η νέα κλιμάκωση ακολουθήσε την απόρριψη από την Ουάσιγκτον της αντιπρότασης που απέστειλε η Τεχεράνη την Κυριακή για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την πρόταση εντελώς απαράδεκτη και σκουπίδι. «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει. Εντελώς απαράδεκτη. Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε εκ νέου τη Δευτέρα με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο για να εξετάσει τις διαθέσιμες επιλογές. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, δεν αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού Προέδρου για την Κίνα, η οποία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης.

Φροντολογής, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή εξετάζονται τρία σενάρια επιστροφής στον πόλεμο. Michael Devin just called. An emergency has come up. He wants you back at the semi right away. All systems on alert. All systems on alert. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ κλείνει προς κάποια μορφή στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, με στόχο να κάνει τι, να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να το αναγκάσει σε παραχωρήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Θα τους πιέσει λίγο παραπάνω, είπε ένας αξιωματούχος. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πού πηγαίνει αυτό. Μια επιλογή που εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι, όπως προαναφέραμε, η επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία, της αμερικανικής επιχείρησης για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούζ, η οποία έχει ανασταλεί την προηγούμενη εβδομάδα. Μια άλλη επιλογή είναι η επανέναρξη της αεροπορικής εκστρατείας και η στοχοποίηση του 25% των στόχων που έχει εντοπίσει ο αμερικανικός στρατός, αλλά δεν έχει ακόμα πλήξει. Η Ισραηλινή κυβέρνηση

Θέλει ο Τραμπ να διατάξει επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την κατάληψη του ιρανικού αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ διστάζει επειδή μια τέτοια επιχείρηση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Πάντως, ο σπουδαιότερος παράγοντας που θα επηρεάσει τις αποφάσεις του Τραμπ είναι το ταξίδι του στην Κίνα αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος αναμένεται να αναχωρήσει την Τετάρτη και να επιστρέψει την Παρασκευή. Ο κύκλος του μάλιστα επιμένει ότι δεν θεωρεί πιθανό να διατάξει το οτιδήποτε, ειδικά στρατιωτική δράση, πριν επιστρέψει από την Κίνα. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, ακριβώς εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι, στην Κίνα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος πηγαίνει να ντυλάρει. Βάσει λοιπόν του deal που θα κλείσει, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χρωστάει πολλά και το κύριο μέλημά του είναι ακριβώς αυτό, η απομείωση του όποιου μέρους του χρέους μέσα από ειδικές συμφωνίες που αφορούν ξεκάθαρα τα πετρέλαια, βλέποντας τον εαυτό του, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, σαν έναν νέο αποκλειστικό παραγωγό. Θέλει να πιέσει τις αγορές και ειδικότερα τις ανατολικές αγορές, έτσι ώστε να ψωνίζουν από τον ίδιο. Όχι για να κερδίσει, αλλά για να απομειώσει μέρος του χρέους του. Πιστέψτε με, μονάχα αυτό τον αφορά. Διότι εάν δεν το πετύχει αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα θυμίζουν μια νέα Ρώμη. Θα θυμίζουν ένα νέο Βυζάντιο. Θα είναι δηλαδή η τελευταία αυτοκρατορία που θα δώσει τη σκυτάλη της στον κινέζικο δράκο, ο οποίος επελάβνει. Με λίγα λόγια, ο Ντόναλντ Τραμπ θα καταστεί ο μοιραίος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Και το μεγάλο βέβαια δυστύχημα για τον ίδιο είναι ότι έχει φέρει έτσι τις καταστάσεις ώστε να εξαρτάται στο ακέραιο πλέον από την Κίνα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά.

Και ενώ λοιπόν οι μεγάλοι παίκτες κινούνται σε αυτά τα πλαίσια, προσπαθώντας ο καθένας να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί, εδώ στην Ευρώπη τα πράγματα δεν αναμένεται να εξελιχθούν έτσι όπως θα περίμενε κανείς. Αφού αυτό το οποίο έρχεται, φίλες και φίλοι, και δεν σας τα λέω αυτά τούτο το πρωινό για να σας μαυρίσω την ψυχή, αλλά εάν μέχρι τώρα η αύξηση στον πληθωρισμό αφορά πρωτίστως τις τιμές ενέργειας, καύσιμα και μεταφορές, δυστυχώς είναι θέμα χρόνου τα φουσκωμένα κόστη να περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με την Rabobank, μέχρι τα Χριστούγεννα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα έχει πονέσει για τα καλά τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων. Μέχρι τώρα οι μεγάλες αλυσίδες υποστηρίζουν ότι έχουν κρατήσει τις τιμές σταθερές, τουλάχιστον στα λεγόμενα τυποποιημένα τρόφιμα. Αυτό σε ένα βαθμό ισχύει, αλλά ανατρέπεται από τις ηλικιώδεις αυξήσεις στα φρέσκα τρόφιμα. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται βέβαια να περιμένουμε ως τα Χριστούγεννα για να νιώσουμε τον πόνο των ανατιμήσεων. Ήδη εδώ και πολλούς μήνες ο πληθωρισμός στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα τρέχει ως και με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τον γενικό πληθωρισμό. Μόνο τον Απρίλιο άγγιξε το 10% σε ετήσια βάση, όταν ο γενικός εναρμονισμένος πληθωρισμός ήταν 4,6 και 5,4. Το ίδιο διάστημα τα επεξεργασμένα τυποποιημένα τρόφιμα είχαν πληθωρισμό μόνο 0,8%. Η Rabo Research, το ερευνητικό σκέλος της τράπεζας, προβλέπει πληθωρισμό στο λιανεμπόριο των τροφίμων από 5 έως 10% στην Ευρώπη με βάση τα μετριοπαθή σενάρια. Αν η κρίση στα στενά του ορμούς παραταθεί, ο πληθωρισμός μπορεί να εκτιναχθεί ακόμα και πάνω από 10%. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, εκτός από τους τραπεζικούς αναλυτές, ηχηρό καμπανάκι για τις τιμές των τροφίμων χτυπάνε και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Μια από τις βασικότερες αιτίες ανησυχίες είναι οι τιμές και η διαθεσιμότητα των λιπασμάτων. Η Ευρώπη παράγει τα δικά της αζωτούχα λιπάσματα, αλλά τα κατασκευάζει από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Από τη στιγμή που το Ιράν έκλεισε τα στενά του Ορμούς, απαντώντας στις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 59% και ορισμένων λιπασμάτων έως και 50%. Η ορολογιακή βόμβα των λιπασμάτων απειλεί να εκτοξεύσει τις τιμές τροφίμων στην Ευρώπη, τονίζουν σε νέα ανάλυση στο Politico Europe. Και για να φέρουμε ένα παράδειγμα, στη Γερμανία η ουρία, το πιο διαδεδομένο λίπασμα δηλαδή, πωλείται πλέον γύρω στα 550 ευρώ ανά τόνο, από περίπου 370 ευρώ πριν από τον πόλεμο. Αυτό σημαίνει αύξηση 48%. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τις διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές που αφορούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Εντός του Απριλίου η ουρία εκτινάχθηκε έως και πάνω από 700 δολάρια τον τόνο έναντι 465 πριν από τον πόλεμο. Με την ελπίδα των διαπραγματεύσεων η τιμή έχει υποχωρήσει γύρω στα 550 ευρώ. Παραμένει όμως και πάλι πάνω από 15% ακριβότερη σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η αβεβαιότητα δείχνει να εντείνει.

Εάν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί στη Μέση Ανατολή δεν τα βρουν, ετοιμαστείτε να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Ετοιμαστείτε να πάει η κατάσταση Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια. Που αυτό θα είναι το καλό σενάριο. Σε μια χώρα βεβαίως που δεν έχει καμία μα καμία επάρκεια. Και όταν λέω καμία μα καμία επάρκεια, ούτε στα απολύτως απαραίτητα πανάθεμά μας.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τα του τουρισμού. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, γιατί αυτά που θα σας πω τώρα αφορούν πάρα μα πάρα πολλούς από εσάς. Είναι οι αλλαγές που φέρνει το νέο χωροταξικό. Με σαφές μήνυμα προς την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb και με αιχμή αυξανόμενες πιέσεις που καταγράφονται σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, το προτινόμενο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό βάζει στο τραπέζι περιορισμούς για τα Airbnb σε νεόδμητες κατοικίες στα νησιά, η θέσπιση των οποίων παραπέμπεται ωστόσο στο μέλλον. Γενικότερα, το σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Κεφαλογιάννη τέθηκε χθες σε δεύτερη ολιγοήμερη διαβούλευση, ανοίγει τον δρόμο για παρεμβάσεις στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση να έχει υπογραφεί έως τα τέλη Ιουνίου. Στο επίκεντρο των νέων προβλέψεων, όπως εδώ και μήνες σας έχουμε πει, τελικώς βρίσκεται η αναστολή της καταχώρησης και έκδοσης νέων αριθμών μητρώου ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για νεόδμητες κατοικίες στα νησιά. Πρόκειται για μια διάταξη που θα επιχειρήσει να ανακόψει τη διοχέτευση νέου οικιστικού αποθέματος στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική πίεση για τους μόνιμους κατοίκους εντείνεται. Παράλληλα, υποδομές πολλών νησιωτικών περιοχών δοκιμάζονται από τον λεγόμενο υπερτουρισμό. Το νέο λοιπόν χωροταξικό πλαίσιο συνδέει τη λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των προορισμών, αφήνοντας, φίλες και φίλοι, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ευρύτερων περιορισμών μέσω ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

και ξεκινάνε θέτοντας γεωγραφικές ζώνες απαγόρευσης του Airbnb. Ποιες θα είναι αυτές οι ζώνες? Θα είναι οι ζώνες ελεγχόμενης ανάπτυξης, δηλαδή αρχικά οι κορεσμένες. Θα ακολουθούν οι ανεπτυγμένες. Οι αναπτυσσόμενες, αυτές της πρώιμης ανάπτυξης και τέλος οι περιοχές ενίσχυσης ειδικής ανάπτυξης. Βλέπετε το πράγμα, φίλες και φίλοι, ζόρισε πολύ.

υπάρχουν, βλέπετε, περιοχές όπου πραγματικά δεν σηκώνουν άλλο. Σε αυτές λοιπόν τις κορεσμένες περιοχές, ακόμα και για τα ξενοδοχεία, θα έρθει κόφτης που θα λέει μέχρι 100 κλίνες, ούτε μία παραπάνω.

Επίσης θα έρθουν και άλλα κριτήρια. Όπως για παράδειγμα ότι θα πρέπει αυτές οι κλίνες να είναι τουλάχιστον 3, 4 ή 5 αστέρων.

Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, θα προσπαθήσουν επιτέλους να βάλουν μία τάξη σε όλο αυτό το άναρχο πλαίσιο της δόμησης που επικρατούσε εδώ και δεκαετίες ολόκληρες στα νησιά. Και αυτό βέβαια δεν είναι κακό. Σίγουρα όμως θα φέρει σε ανηφόρα αρκετούς συμπολίτες οι οποίοι σχεδίαζαν συγκεκριμένες επενδύσεις σε μία δυστυχώς άναρχη μέχρι σήμερα αγορά.

Καλημέρα στη Σκιάθο μας. Καλημέρα στη Σκόπελο, καλημέρα στην Αλόνισο. Έρχονται επιτέλους σόρι. Με άλλα λόγια, έρχεται η ώρα κάθε κατεργάρης να μπει στον πάγκο του. Και επιτέλους, εκμεταλλευόμενοι αυτό το θείο δώρο που μας έδωσε η φύση, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, να μπορέσουμε επιτέλους να διεκδικήσουμε αυτό το μπακόκο ακριβώς που μας αναλογεί. Μέσα από συγκεκριμένες επενδύσεις και όχι από καταλήματα τριτοτέταρτης κατηγορίας. Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα. Είμαστε εδώ.

Δυναμώστε ραδιόφωνα, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Μουσική ανάσα και άμεση επιστροφή.

και ιδρυτική διακήρυξη. Τα επόμενα βήματα βγαίνει μπροστά από τη συζήτηση της μάχης για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση, φίλες και φίλοι, του πυρήνα υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο Βόρειο τομέα ήταν η πρώτη πολιτική εκδήλωση με τον πρώην Πρωθυπουργό να δίνει την αίσθηση μετά από 3 χρόνια ότι μιλά και πάλι ως πολιτικός αρχηγός. Η εκδήλωση στο θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, παρουσία μάλιστα του Δημάρχου Σίμου Ρούσου, ήταν η πρώτη κομματική εκδήλωση μετά την κατάθεση του Μανιφέστου για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Για πρώτη φορά και οι ομιλητές και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχαν φορτίσει το λόγο του σε μια κομματική χρειά, σαν να υπάρχει ήδη ο νέος πολιτικός φορέας, ο οποίος έχει ρηχτεί ήδη στη μάχη. Η φράση του κυρίου Τσίπρα στην εκτός κειμένου ομιλία του ήταν ενδεικτική ότι πλέον η συζήτηση του περασμένου Σεπτέμβρη ήταν μια παράταξη που θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη, έχει πλέον μετατοπιστεί σαν όριμη συνθήκη, όπως είπε, στην ανάγκη για μια παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον Μάρτιο, είπε, ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Και έρχεται ο μήνας του θερισμού και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει παράταξη που θα μπορεί με την ψήφο του ελληνικού λαού να τον κερδίσει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, είπε ο κύριος Τσίπρας, κλείνοντας την εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ ότι τον Ιούνιο θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.

Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν παρεμβαίνει με όρους νίκης και εν μέσω δημοσκοπήσεων που τροφοδοτούν ένα μοτίβο μάχης για τη δεύτερη θέση με το Πασόκ, επιχειρεί να απεγκλωβιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτή τη συζήτηση και να καταγραφεί στις τελευταίες μετρήσεις της σεζόν με όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό ως εισιτήριο για τον, όπως όλα δείχνουν, εκλογικό Σεπτέμβριο. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο καλλιεργεί ο ίδιος από τώρα τον αέρα της νίκης, έτσι ώστε τον θεριστή, τον Ιούνιο δηλαδή, να θερίσει τους καρπούς μιας προσπάθειας 6 μηνών που θα κορυφωθεί με την ανακήρυξη του κόμματος, την ιδρυτική του διακήρυξη και το κυβερνητικό του πρόγραμμα που θα παρουσιάσει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις τελευταίες μετρήσεις, το κόμμα Τσίπρα έχει σταθεροποιηθεί σε ένα δυνητικό ποσοστό, μεταξύ σίγουρα και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν οι ερωτηθέντες, περίπου του 20%. Το στοίχημα είναι αυτό να καταγραφεί και στις επίσημες μετρήσεις, έτσι ώστε και πιο μπροστά από το Πασόκ να φύγει, αλλά και πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία να πλησιάσει, που στην πρόθεση ψήφου αυτή την ώρα δεν ξεπερνά το 23%.

Στην πρώτη σειρά πάντως, σταθερά στις περισσότερες πλέον εκδηλώσεις, βρίσκεται η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη. Ανάμεσα στον κόσμο και άλλα στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης και βουλευτές όπως ο δικός μας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Κώστας Μπάρκας, ο Γιώργος Καραμέρος, η Αθηνά Λινού και η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου.

Εγώ βέβαια σας το ξαναείπα. Ο Τσίπρας όσο περνάει ο καιρός θα ανεβαίνει. Το ίδιο και η Καριστιανού. Και αν πάμε σε εκλογική αναμέτρηση, πράγματι μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος, επειδή ακριβώς θα παραταχθεί σε θέση μάχης, δεν είναι βέβαιο εάν θα καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές. Γι' αυτό, επειδή ακριβώς θεωρώ ότι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, κάτι μέσα μου μου λέει ότι μέχρι την Κυριακή, οπότε και θα τελειώσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πρέπει να ξαφνιαστούμε εάν προχωρήσει σε ευνηδιασμό και προκηρύξει άμεσες εκλογές.

Με τον καιρό, φίλες και φίλοι, να αναμένεται και σήμερα έθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να αναμένεται ότι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Κυμαινόμενη στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τοπικά από τους 31 μέχρι και τους 33 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Έχει μυρίσει κυριολεκτικά καλοκαίρι. Βέβαια μην ξανοίγεστε ακόμα, γιατί τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Γενικότερα είναι ημέρες που πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ευνοούνται οι ιώσεις, Ξεκινάς το πρωί από το σπίτι με κοντομάνικο και δεν ξέρεις που θα καταλήξεις μέχρι το απόγευμα. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες. Εξάλλου οι ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση. Γαστριτερίτιδες, γίνεται χαμός. Ιδιαίτερη προσοχή.

πέφτουν πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι τις επόμενες ημέρες. Βλέπω για παράδειγμα μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη η οποία θα συζητηθεί

του άλλοτε πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου, του Γρηγόρη του Δημητριάδη, του ανιψιού δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου η υπόθεση των υποκλοπών σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης έπεσε στις δικές του πλάτες

και θα δούμε και άλλα πράγματα να συμβαίνουν όσο πλησιάζουμε στην Παρασκευή, όσο πλησιάζουμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πέσουν αρκετά πράγματα στο τραπέζι. Εξάλλου, και αυτό δεν πρέπει να είναι κρυφό, δεν είναι κρυφό, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί πανικός. Μπορεί να θέλουν να δείχνουν έξω ότι διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των πάντων. Παρόλα αυτά, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί πανικός.

Εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε να παραδώσουμε σχητάλη στον Γιώργο Κουμινιώτη. Θα ακολουθήσει η εκπομπή Όλα στη Φόρα. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο. Στις 7.

είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια και χαρά σε όλες. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά! Τι κάνετε, πώς είστε? Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα! Παρολίγων, Τρίτη 12. Τρίτη 12 Μαΐου.

0: Σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Επιφανίου και του Οσίου Θεοδόρου, του ενκυθύρης ασκήσαντος. Χαμηλά πάνω από την Κρήτη.
1: Έκσταση, εξτανώ, έκσταση.
0: Άρα χρόνια πολλά στον Επιφάνιο σήμερα.
1: Έκσταση, εξτανώ, εστά με γούστα με λακόμο γιο.
0: Συντονιστείτε είτε στα Ιρτζιανά είτε μέσα από το διαδίκτυο. Σας συνιστώ το διαδίκτυο. Και σας παροτρύνω να συντονίζεστε στο διαδίκτυο μέσα από το βολιοτάκι. Για καλύτερη ποιότητα ήχου. Όπως έλεγε ο Ιακώβου, πατάτε πάνω στην μπάρα βολιοτάκι.gr και μόλις ανοίξει το site, πάνω πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου, ένα κλικ και συνδέεστε. Όπου και αν βρίσκεστε, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βόλο, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εν οποιαδήποτε ήπειρο, βολιοτάκι, κλικ το ραδιοφωνάκι. Επομένως, καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες, καλό ξημέρωμα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση, καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή. Και βέβαια καλημέρα από πάνω, από ψηλά, από τη Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα.
1: Εξτανώ.
0: Και πιο κάτω, εκεί που πήγαινε το Χόντιο, στο Κροζιερόπλιο, στους Πάγους. Και έβγαζε έξω τα Ζόντιακ.

0: Και βέβαια και σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη μέσα από το σύστημα Marisat Inmarsat Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, πάρτε καφεδάκια. Ελληνικό καφεδάκι, ανοίγει τις αρτηρίες. Αθέλμα του Μακροσάβα.
1: Έκσταση. Έκστανο.
0: Παντού οι πάντες έχουν Μακροσάβα.
1: Έκστανο.
0: Σε ένα από τα καταστήματα του Μανδυλά πριν κανένα ημίωρο. Επί της Δευτέρας Νοεμβρίου, καφεδιά, κουλουράκι. Είχε κάτι γλυκά αμαρτίες σήμερα και σήμερα, αλλά δεν γινότανε.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666. Ου-χα!
0: Καλημέρα και στο καφικοπτίο μας. Καλημέρα κύριε Μακροσάβα, λαμπράκι 7 στα παλιά.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Καφεδάκια, σαντουιτσάκια στο καφενείο μας παρακαλώ. Λαρίς 174, κάντε μια στάση. Είτε κάθεστε και πίνετε καφεδάκι, το παίρνετε μαζί σας. Παίρνετε και μια σαντουιτσάρα από το Δημητράκι, το Μανώλη, ή περνάτε το μεσημέρι για ένα ουζάκι, τσιπουράκι, μεζεδάκι. Ή πιάτο ημέρας, έχουμε και πιάτο ημέρας. Έχουμε τα πάντα όλα. Εδώ Κώστα Φορτούνα. Δημητράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κώστα Φορτούνα χωρίς χαντάιο.
0: Τώρα μπαίνει μέσα στον κόλπο της Μύρνης.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν το Σάββατο εδώ πέρα.
1: Αδίκη, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν το Σάββατο εδώ, έφυγε Σάββατο βράδυ. Βγήκε έξω, πήγε χασιγά, σιγά μέχρι κάπου το όρο. Χθες ανέβαινε όλη μέρα. Όχι χθες, προχθές. Την Κυριακή ανέβαινε όλη μέρα. Το Αιγαίο μπήκε στα Δαρδανέλια. Και χθες ξημερώματα μπήκε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Κάθισε μέχρι χθες το βράδυ έφυγε από Κωνσταντινούπολη, ταξίδευε όλη νύχτα και βλέπω τώρα μπαίνει μέσα στον κόλπο της Σμύρνης. Πάγε τη Σμύρνη. Για πες, εσύ είσαι πάνω κατά στρώματα, για λέγε.
1: Κεφτεδάκια με σαλτσούλα και πουρέ σήμερα.
0: Αυστεός. Ψηλά, έτσι, στο καφέ το ψηλό πάνω, στην πισίνα,
1: ναι,
0: στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Τι σερβίρισε στη πέριξη της πισίνας και φτεδάκια με...
1: Με σαλτά, πουρέ, πάντα δεν διγανικτή, άμα δεν θέλω
0: άλλο. Ρε Μέρη, τι ιδέες έχει. Γιατί αυτός εδώ πέρα, τι ιδέες θα έχει αυτός.
1: Άρχισες, άνοιξες το κουτάκι.
0: Άντε καλημέρα, να είμαστε καλά.
1: Άντε για χαρά.
0: Γεια σου Δημητράκη.
1: Γεια.
0: Γεια σου Μπούμπι. Μητράκι, να ξεκινήσουμε δυνατά, τι λες? Πόσο δυνατά? Πολύ δυνατά? Πάμε, ό,τι πεις εσύ.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ωρα Ελλάδος, 9 και 18 λεπτά. Πώς πιάστηκαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα? Από 24 έως 33 ετών οι 8 συλληφθέντες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα για την ένοπλη ληστεία που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία. Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, 6 νεκροί από Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο. Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία, οι αντιδράσεις. Σήμερα η απολογία του 30χρονου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, τη λέει ο δικηγόρος της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη. Λαζόπουλος, με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η σπήρα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας έβαλε ψηλά τον πήχη, νίκη στις εκλογές, κόμμα και διακήρυξη τον Ιούνιο. Μάλλον κοιμάται ξεσκέπαστος. Ή αυτοί που τον πατρονάρουν είναι ξεσκέπαστοι. Οι σαματοφύλακες της διαπλοκής και οι ταγματασφαλίτες της διαφθοράς. Τρόφιμα, νέο κύμα ακρίβειας απειλεί την Ευρώπη, ορολογιακή βόμβα τα λοιπάσματα. Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι από κόσκινο επιδόματα και απαλλαγές ένφια. Ζιχάντ στην αυλή της Ευρώπης. Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνάει η Αλκάιντα με τη βούλα? Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι, ξεκίνησε το λιτσάρισμα υπόπτων που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς. Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα στην κυρία Ματίνα, καλημέρα στον κύριο Παπαϊκονόμου, μηχανογραφική.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Λευτέρη, εδώ στη Φιλικής Εταιρείας Ψυχή Αυτοκινήτων. Ο Λευτέρης, είτε έρχεται χειμώνας, είτε έρχεται καλοκαίρι, είτε πέφτει η θερμοκρασία, είτε ανεβαίνει υπέρ του θέοντος, έλεγχο στο ψυγείο του αυτοκινήτου σας πρέπει να λειτουργεί στα σίγουρα. Να λειτουργεί όπως πρέπει το ψυγείο. Εδώ στο Λευτέρη, Φιλικής Εταιρείας. Ε, Λευτέρη, ε! Ε, Λευτεράκο!

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210 61979 και 6938 29 8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 9 και 28 λεπτά. Παιδιά, αυτά που λέγαμε εδώ και καιρό και μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ και πολύ καιρό λέμε εδώ στη συχνότητα, στο ραδιοφωνάκι, για την τροφή. Πόσες φορές δεν το έχουμε αναλύσει. Ότι ο επόμενος στόχος για να τη διδασκέψουν την ανθρωπότητα είναι η τροφή, μέσω της τροφής. Χρησιμοποίησαν 1000 τρόπους, εμβόλια και δεν συμμαζεύεται, πολέμους. Τώρα στόχος είναι η τροφή. Εδώ και καιρό σας λέω πράγματα, αλλά δεν τα πιστεύετε. Η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Προσπαθούν να μετατρέψουν την τροφή σε πολεμικό όπλο. Οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων θυσιάζονται στο βωμό των γεωπολιτικών ανταγωνισμών. Πώς, με ποιο τρόπο, θα διερωτάστε οι περισσότεροι. Μα για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι διεθνείς τιμές των τροφίμων καλπάζουν, τροφοδοτούμενες από την ανικανότητα ή, αν θέλετε, από την εγκληματική αδιαφορία των ηγετών που επιτρέπουν στον πόλεμο στο Ιράν να διαλύσει το παγκόσμιο ιστό εφοδιασμού. Αυτή η άνοδος του δείκτη τιμών κατά 1,6% τον Απρίλιο, τώρα τον προηγούμενο μήνα του 26, δεν είναι απλά ένα στατιστικό μέγεθος, αλλά είναι τα προεόρτια, είναι το προήμιο, αν θέλετε, ενός παγκόσμιου λοιμού που θα πλήξει αλίπητα τους πιο ευάλωτους. Την ώρα που οι ισχυροί της γης αναλώνονται σε διπλωματικά παζάρια και παιχνίδια δίθεν ισχύως. Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι η πρόταση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για έναν ανθρωπιστικό διάδρομο στα στενά του Ορμούζ, ανθρωπιστικός διάδρομος που θα εξασφάλιζε τη ροή των απαραίτητων λιπασμάτων, προσκρούει στην άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων του στον κόλπο. Η σιωπή της Ουάσιγκτον, η απροθυμία χωρών όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να στηρίξουν τον μηχανισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποδεικνύουν ότι ο έλεγχος των θαλασσίων οδών και η στρατιωτική κυριαρχία ιεραρχούνται πάνω από την επιβίωση 45 εκατομμυρίων ανθρώπων που απειλούνται άμεσα με λιμοκτονία. Η υποκρισία περισσεύει. Κάθε μέρα έχουμε διεθνείς τηλεδιασκέψεις. Η υποκρισία περισσεύει. Σε αυτές τις τηλεδιασκέψεις οι Υπουργοί Εξωτερικών συζητούν για την επισιτιστική ασφάλεια. Την ίδια στιγμή δηλαδή που οι κυβερνήσεις τους σαμποτάρουν στην πράξη κάθε λύση, κάθε ρεαλιστική λύση. Έχουν εργαλειοποιήσει τα στενά του Ορμούζ. Η εργαλειοποίηση λοιπόν και ο αποκλεισμός των λιπασμάτων από τις αγορές του Σουδάν, της Σομαλίας, συνιστούν μια ηθική χρεοκοπία της παγκόσμιας ηγεσίας. Όταν οι χώρες οι επιτιθέμενες
όταν οι γεωπολιτικές βεντέτες μπαίνουν πάνω από το δικαίωμα για τροφή, πάνω από το δικαίωμα στη σύντηση, τότε η διεθνής πολιτική σκηνή πάβει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Και σε τι μετατρέπεται? Μετατρέπεται σε έναν μηχανισμό παραγωγής θανάτου. Αν λοιπόν η ανθρωπότητα οδηγηθεί στην οξία πείνα, η ευθύνη δεν θα βαρύνει τη φύση, ότι δεν έχει φύση να μας θρέψει. Η ευθύνη θα βαρύνει τους συγκεκριμένους ηγέτες που με τη στάση τους υπέγραψαν την καταδίκη εκατομμυρίων πολιτών. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στο ραδιοφωνάκι, ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Και αυτό που πρέπει, μάλλον αυτό που τρώμε, καθορίζει τη σκέψη, τη ζωή μας, το παρόν, το μέλλον, το πεπρωμένο μας. Και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, το 1960 ο πληθυσμός της γης ήταν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Το 60 ήμασταν 3 δις άνθρωποι. Σήμερα ο πληθυσμός της γης είναι 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τα 3 του 1960 έγιναν 10 το 2026. Αυτοί λοιπόν που μας εξουσιάζουν με υποχείρια τον Τραμπ και τους άλλους, αυτοί που ορίζουν τον κόσμο, παράλληλα ορίζουν ότι τα 10 δισεκατομμύρια σήμερα είναι υπερπληθυσμός. Πρέπει να μειωθούμε σε ποσοστό 50%. Περπατάω στην παραλία και από τους 10 που συναντώ, οι 7 έχουν καρκίνο. Αντιλαμβάνεστε που, προς τα που κατευθυνόμαστε? Από πού? Από τα κολοεμβόλια τους, που κανονικά έπρεπε να βάλουμε από ένα στον κόλο του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και των υπολείπων.

Είναι που λέτε αυτά που λέγαμε εδώ και καιρό. Βγαίνουν ένα-ένα. Με τη σειρά. Δεν ξέρω, μας έχουν για να μας ξεπαστρέψουν. Ίσως επιδιώκουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ίσως κάνουν πειράματα. Ποιος ξέρει και με ποιους επικοινωνούν εκτός της γης. Εδώ αρχίζουμε και κάνουμε τώρα σενάρια. Η τεχνολογία δεν πάει άλλο παραπέρα. Εδώ δεχόμαστε μια πολύπλευρη επίθεση. Και η επίθεση αυτή δεν είναι τωρινή στα ξαφνικά. Εδώ η επίθεση γίνεται βάσει σχεδίου. Εδώ και δεκαετίες πίσω. Και η πλέον ανθρώπινη ανάγκη είναι η τροφή. Μήπως θέλουν μέσα από τα πειράματά τους να μας αντικαταστήσουν. Αλλά το πάνε easy. Step by step. Βήμα βήμα. Μήπως έχουν στόχο την αντικατάσταση των ανθρώπων με κάτι άλλο. Μήπως έχουν στόχο να επιστρέψουμε στη φιουδαρχία δηλαδή. Μέσω της ανεπτυγμένης τεχνολογίας μήπως θέλουν να φτιάξουν κάτι διαφορετικό. Αλλά για να γίνει αυτό, οτιδήποτε θέλουν να δημιουργήσουν, πρέπει εμάς να μας φτωχοποιήσουν τελείως, να μας εξαθλιώσουν. Πρέπει ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού να εξαφανιστεί, να αφανιστεί. Είτε με μια σειρά από ελεγχόμενες επιδημίες, με πανδημίες όπως τις λένε, είτε με εμβόλια, είτε με πολέμους, και πρωτίστως είτε με τον απόλυτο έλεγχο της τροφής.

έχουν αρχίσει και ελέγχουν, εφαρμόζουν σύστημα κανόνων οδηγιών για τον έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας. Και τη δουλειά την κάνουν οι πολυεθνικές, οι μεγάλες πολυεθνικές. Και τα πάντα λειτουργούν σε βάρος μας. Και όποιος οργανισμός έχει δημιουργηθεί είναι ελεγχόμενος από τις πολυεθνικές εταιρείες. Ακόμα και ο οργανισμός που σας έλεγα προηγουμένως που θέλει μια ανθρωπιστική θέλει ένα ανθρωπιστικό διάδρομο στα στενά του Ορμούς, ο οργανισμός δηλαδή Ηνωμένων Εθνών, τυπικά θεωρώ ότι έβαλε αυτή τη διάμετρο για να τηρούνται τα προσχήματα. Ακόμη και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένας οργανισμός ελεγχόμενος από τις πολυεθνικές εταιρείες. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι το 1962 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ήταν αυτός. Βέβαια ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Και το 1962 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ήταν αυτός που απενεργοποίησε τον κώδικα αλιμεντάριους. Δηλαδή τον κώδικα διατροφής. Το 1962 και φτάσαμε στο 2002, πριν από 24 χρόνια, όπου οι μεγάλες βιομηχανίες φαρμάκων, οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, οι μεγάλες βιομηχανίες αγροτικών και χημικών προϊόντων επέλεξαν να στηρίξουν τον κώδικα διατροφής. Γιατί επέλεξαν? Μα αποκλειστικά για να ελέγχουν τον παγκόσμιο πληθυσμό. Ο κώδικας αυτός δράει υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Και ο κώδικας αυτός είναι αντίθετος στην διατροφική λογική. Και γιατί σας το λέω αυτό? Δηλαδή αντίθετο στην διατροφική λογική. Τι εννοώ? Αντί σε αυτούς τους νόμους να αναγράφονται τα διατροφικά στοιχεία που πρέπει να απαγορεύονται, να απαγορεύονται αυτά τα διατροφικά στοιχεία για την υγεία των ανθρώπων, αναγράφονται τα διατροφικά στοιχεία που επιτρέπεται να καταναλώνει ο άνθρωπος. Δηλαδή τι? Δηλαδή καθιστώντας παράνομη την παραγωγή, κατοχή και εμπορία οποιοδήποτε διατροφικού στοιχείου. Οποιοδήποτε διατροφικού στοιχείου που δεν περιλαμβάνεται στις λίστες των τροφίμων που έχουν δημιουργήσει οι πολυεθνικές εταιρείες. Δηλαδή τι? Δηλαδή θα επιτρέπεται να παράγουμε, να κατέχουμε, να εμπορευόμαστε και να τρώμε μόνο τις τροφές που θα μας επιβάλλουν οι πολυεθνικές. Πολυεθνικές τροφίμων, φαρμάκων, χημικών προϊόντων. Παράδειγμα τα εμβόλια. Περισσότεροι άνθρωποι στην παραλία με σχημένο κεφάλι προβληματισμένοι είναι. Είναι άρρωστοι, είμαστε άρρωστοι. Οι ίδιες αυτές εταιρείες ελέγχουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ασκεί εξουσία σε περίπτωση παγκόσμιας πανδημίας. Είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που δίνει εντολές στα κράτη για να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. Όλα γίνονται υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ασκεί εξουσία πάνω σε όλα τα κράτη. Δηλαδή είναι ο επόπτης όλων των συστημάτων που έχουν σχέση με την υγεία των ανθρώπων. Λοιπόν, με βάση όλα αυτά κάπου μας κατευθύνουν. Κάτι θέλουν από μας, κάτι έχουν στόχο και πρέπει να μας εξαφανίσουν. Και εμείς σαν βλαμμένοι που είμαστε καθόμαστε και στηρίζουμε το Μητσοτάκη, το Τσίπρα. Έχετε τώρα ο Μαρινάκης και οι υπόλοιποι να μας καθοδηγήσουν να πάμε να ψηφίσουμε το Τσίπρα, το ξανακάνουμε. Αυτό το μαλάκα το ξανακάνουμε πρωθυπουργό. Είναι να τρελαίνεσαι ή όχι? Και υπάρχουν άνθρωποι που τους πιστεύουν. Πιστεύουν στο Μαρινάκη, σε αυτό το μπουχέσα, σε αυτό το παχύδερμο, το πειρά.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

και πώς να μην κάνει πάρτι ο καρκίνος. Όταν στα πάντα έχει γίνει παρέμβαση. Και ποια είναι η πλάκα? Η μεγάλη πλάκα είναι ότι δεν πιστεύουμε τίποτα. Είναι χειροπιαστά. Οτιδήποτε αγοράζουμε το γράφει πάνω. Δεν διαβάζουμε τίποτα.

αυτός ο διατροφικός κώδικας που σας έλεγα προηγουμένως απαγορεύει την χρήση θρεπτικών ουσιών, βιταμίνες, μέταλλα. Αυτά απαγορεύονται. Τα απαγορεύει ο διατροφικός κώδικας. Κάθε είδος τροφή υποβάλλεται σε ακτινοβολία για αποστήρωση. Προκειμένου τι? Κάθε είδος τροφής υποβάλλεται σε ακτινοβολία για να απομακρυνθούν όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτά που μας δίνουν δεν είναι θρεπτικά.

για να το χρησιμοποιούν στις τροφές. Δήθεν ευεργετικών, αλλά καρκινογόνων ουσιών. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία των τροφίμων, βιταμίνες A, B, C, D, ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο, όλα αυτά τα θρεπτικά στοιχεία έχουν ανακηρυχθεί παράνομα. Ακόμα και αν υπάρχει συνταγή γιατρού, είναι παράνομα. Αν τα διαβάσουμε αυτά που μας δίνουν, ισχύει αυτό που σας λέω. Δίνουμε λέει γάλα στο μωρό, αλλά το μωρό αρρωσταίνει συνέχεια. Όλες οι αγελάδες στον πλανήτη που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, ξέρουν οι κτηνοτρόφοι που τα ταΐζουν τι έχουν μέσα? Τίποτα δεν ξέρουν. Όλες οι αγελάδες του πλανήτη για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αγωγή με γενετικά τροποποιημένες αυξητικές ορμόνες. Και γίνεται χρήση επικίνδυνων καρκινογόνων, εντομοκτώνων. Να φανταστείτε ότι ο κώδικας επιτρέπει την συσσόρευση καρκινογόνων ουσιών στο γάλα. Η χρήση αυξητικών ορμονών και αντιβιωτικών είναι πλέον υποχρεωτική σε όλα τα είδη ζώων, πτηνών, πουλερικών, ψαριών, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Βιταμίνες, μέταλλα, βότανα, το τσάι, το χαμομήλι και τα λοιπά, άμα δεν πάμε εμείς και τα αγοράσουμε, σε αυτά έχουν απαγορευτεί. Και θα παίρνουμε και άδεια για το τσάι και το γαμομήλι. Θα παίρνουμε άδεια των φαρμακευτικών εταιριών για να τα καταναλώνουμε. Θα μας απογορεύσουν να ανεβαίνουμε και στο βουνό απάνω να κόψουμε, να κόβουμε γαμομήλι και τσάι.

ακόμη και οι μικροποσότητες που ο κάθε ιδιώτης, πρόεδρε Βολιώτη, εσείς που φυτεύετε στο κτήμα σας, στον κήπο σας, αυτό πλέον θεωρείται εμπόρευμα που τα καλλιεργείτε για την οικογένειά σας, για τους φίλους σας. Αυτό πλέον θεωρείται εμπόρευμα και φορολογείται. Ούτε αυτά που μας κάνουν μας ανοίγουν τα μάτια. Εμάς τα μάτια σήμερα είναι ανοιχτά να βαράμε από κάτω like στο διαδίκτυο στην ψωνάρα τη φίλη μας. Έχουμε πάψει πλέον να λειτουργούμε στοιχειωδώς σαν άνθρωποι. Έχουμε γίνει υπάνθρωποι. Έχουμε γίνει μετάνθρωποι. Και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τόσα πράγματα, να μας ποντίζουν καρκίνο, εμείς να τα τρώμε αυλεπή και να ασχολούμαστε πως θα βάλουμε like κάτω από την ανάρτηση του φίλου μας, του ψώνιου. Άρα έχουμε γίνει μετάνθρωποι.

πολλοί συνταξιούχοι με ρωτάτε για τις συντάξεις. Από τώρα, ρε παιδιά, 12 μήνες σήμερα. Ρε παιδιά, 12 μήνες, μείνατε. Με ρωτάνε αρκετοί φίλοι συνταξιούχοι πότε θα πάρουν τη σύνταξη του το επόμενο μήνα του, ποιος είναι, ο Ιούνιος, του Ιουνίου. Και ο μήνας σήμερα έχει 12. Πω, πω. Ούτε δεκαήμερο δεν βγαίνει, Δεκαήμερο, πού να βγει. Πώς μας έχουν κάνει έτσι, ρε. Και σας λέω πράγματα και δεν τα πιστεύετε κιόλας. Δεν αφήνουν τον άνθρωπο να σκεφτεί. Το μυαλό του τώρα είναι πώς θα βγει η σύνταξη. Πώς να ακούς τα υπόλοιπα. Πώς να ακούς τα υπόλοιπα ο απλός ο άνθρωπος. Όταν το μυαλό του είναι πώς θα επιβιώσει. Δεν φτάνει η σύνταξη ούτε για 10 μέρες. Δεν φτάνει ο μισθός ούτε για 10 μέρες. Το μηνός είναι 12-26 σε πόσες μέρες? Σε 14 μέρες? Σε 2 εβδομάδες θα πάρετε σύνταξη. Από τώρα. Τρίτη 26 Μαΐου. Οι κύριες συντάξεις. Κύριες συντάξεις. Ο ΓΑ, ΕΤΑΑ, ο ΑΕ, πρώην ΤΕΒΕ. Έτσι. Θα πάρετε σύνταξη για τον Ιούνιο, 3η 26 Μαΐου, σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Και την 5η, μετά από 2 μέρες, 28 Μαΐου, σε 16 μέρες από σήμερα, θα πάρετε τις κύριες συντάξεις, ΙΚΑ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ. Αλλά και τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Την 5η 28 Μαΐου. Και εσάς που με ρωτάτε, 3η 26 και 5η 28 Μαΐου θα πάρετε συντάξεις του Ιουνίου. Και τώρα πάλι με στεναχωρέσατε. Και επειδή με ρίξατε, πάμε να ανέβουμε πάλι.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

χθες βράδυ μαζεύτηκαν κάπου στην Αθήνα 5 άνθρωποι για να ακούσουν τον Τσίπρα και μεταδίδουν όλα τα τσοντοκάναλα τι είπε ο Τσίπρας χθες το βράδυ. Η μεγάλη διαφορά τώρα, είπε ο Τσίπρας, είναι ότι πιο μπροστά είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη για να υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη, είπε χθες το βράδυ ο Τσίπρας. Θέλει να κάνει μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει και θα αντικαταστήσει την διεφθαρμένη κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Δεν είναι στόχος μας, λέει, να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό απαιτεί όχι μόνο βούληση αλλά και γνώση. Είσαι εσύ ικανός, έχεις εσύ γνώσεις, Αλεξάκο Τσίπρα, για να νικήσεις τον διεφθαρμένο πράγματι Μητσοτάκη? Ντάλε κουάλε είσαστε, παλιωτόμαρα και οι δύο, και σας πατρονάρουν πάλι για να επανέλθετε. Τσίπρα, απ' τα τρία το μακρύτερο θα πάρεις. Τσίπρα, στο υπογράφω από το Βόλο, το μακρύτερο.

Τι έγινε, βγήκαν τα κεράσια, ρε παιδιά. Κυκλοφόρησαν στα μανάβικα, στις λαϊκές, στα κεράσια. Πότε βγήκανε? Είναι ακριβά, βέβαια. Σίγουρα η παραγωγή θα είναι μειωμένη. Το κόστος είναι υψηλό, λογικό δεν είναι? Αυξημένο κόστος καλλιέργειας έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένη, περιορισμένη παραγωγή. Λογικό είναι. Επομένως, λογικό δεν είναι να είναι στα ύψη, στα ουράνια οι τιμές? Λίγα τα κεράσια,

Από 9 μέχρι 14 ευρώ το κιλό, παιδιά, τα κεράσια. Ήμαρτον Παναγία. 9 μέχρι 14 και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 17 ευρώ το κιλό. 17 ευρώ το κιλό. Δηλαδή 3 κιλά ένα πεντάρικο. 3 κιλά ένα πεντάρικο. Και βάζω κι άλλα γίγα και παίρνω αυτοκίνητα. Μεταχειρισμένα. Βάζω και λίγα παραπάνω και παίρνω το λεωφορείο του Μπρούτζινου. Με παραφλού. Δηλαδή κεράσια από χρυσάφι. Βλάση, πόσο πάει το κιλό πάνω στο χωριό το δικό σας? Ποιος ξέρει τώρα τι έχουν και μέσα αυτά, ε? Τι φάρμακα έχουν βάλει, τι συντηρητικά έχουν βάλει, με τι τα έχουν ραντίσει. Τα έχουν ραντίσει με τον διατροφικό κώδικα, πώς, τι. Παιδιά, τυχαία έχουν σχημένει το κεφάλι οι 7 στους 10 περπατώντας στην παραλία του Βόλου. Οι 7 στους 10 έχουν σχημένο το κεφάλι, έχουν πρόβλημα υγείας. Τυχαία. Τι έχουν βάλει και τα κεράσια μέσα σύμφωνα με τον διατροφικό κώδικα? Έχουν βάλει μέσα τη μάνα τους και τον

Μαράκι στο Μπουγάζι είναι το Ελισάβε Δήμητα του Ταρζάν, έρχεται από το Αχίλιο με κόσμο. Αρέ Θουδουράκι! Μες στο λιμάνι της Γιάδου έχει φτάσει ήδη το Superstar 2.

τελειώσει η ώρα, λέω, για κεράσια. Μου στέλνει μήνυμα ο πρόεδρος του Αγίου Βλασίου, ο Κώστας ο Βολιώτης. Και μου γράφει από κάτω, εμείς έχουμε να φάμε.

0: Τι εννοείς πρόεδρε, εμείς έχουμε να φάμε, δεν ταραντίζουμε. Σε τρελός μου λέει. Θα ήθελα να ακούσω. Έχω μπει μες στο κτήμα του πρόεδρου. Έχω μπει με το αυτοκίνητο. Μπήκα μέσα. Έχει ένα σκύλο στο βάθος. Έχει έναν πετεινό που πάρα πολύ τον θέλουν στο φόνο με πατάτες. Έχει δεξαμενή με γάργαρο νερό. Τέτοια φσουτ φσουτ με φλιαφλίτ δεν έχω δει ποτέ. Για ραντίσματα και τέτοια. Δηλαδή το κτήμα του Προέδρου εκπέμπει ασφάλεια. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Τρελός είσαι. Είναι ένα κτήμα, παιδιά, αυτά τα πιάνεις από μακριά. Ένα κτήμα που εκπέμπει ασφάλεια. Δηλαδή πρόεδρε, τι είδους κεράσαι, για να ακούσω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Μια χαρά.
1: Τι να πούμε για τα κεράσια.
0: Ναι, τι είδους κεράσια. για να ακούσω.
1: Είναι κανένα δύο ποικιλίες, τρεις, δεν έχω πολλά δέντρα, έξι δέντρα έχω.
0: Έξι κερασιές.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, φτάνουν και περισσεύουν να φάμε. Έτσι κι αλλιώς δεν εμπορεύουμε αυτά. Για το σπίτι, για τα παιδιά, για πέντε φίλους. Έτσι, δεν το συζητώ.
0: Δεν μου λες.
1: Περνάει πολλοί κόσμος από εδώ.
0: Κανένα φάρμακο πάνω, έτσι, ούτε επιλεγμένο, τίποτα.
1: Κοίταξε, το μόνο φάρμακο που έριξα δύο φορές,
0: ναι,
1: είναι στο μπουμπούκι, στο κόκκινο που λέμε.
0: Ναι.
1: Ρίχνουμε ένα ζυράμ. Θέλουμε να πιάσουμε τον εξώσκο, το κορίνιο, δηλαδή τις κορυφές, τα φύλλα που καθαρώνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το κεράζει για μένα από εκεί και μετά, επειδή είναι πρώιμα αυτά, σε 15 μέρες θα μαζέψω. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Τώρα κάποιοι τα χτυπάνε σκουλίκια και θα δεν ξέρουν τι καλλιέργεια κάνουν. Εμένα έχουν μάθει έτσι τα κεράσια. Δεν έχω σκουλίκι ποτέ. Δεν ξέρω. Ίσως δεν είναι μεγάλη καλλιέργεια. Παίζει ένα ρόλο και αυτό. Ίσως.
0: Δεν ξέρω. Πάντως είναι και μια ιδιαίτερη περιοχή ο Άγιος Βλάσης, που η κερασιά όχι μόνο ευδόκιμη, ξεφυτρώνει από μόνη της, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια περιοχή, Όγης Βλάσιος, Όγης Λαβρέντιος.
0: Ναι.
1: Έχουν πολύ καλά κεράσια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά κεράσια. Καλές ποικιλίες και πάντα, εντάξει, έχουν καρπό σχεδόν πάντα.
0: Και μια
1: που έχουμε πρόβλημα φέτος είναι στα δωδάκιμα.
0: Τι πρόβλημα, τι έχουμε?
1: Η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 70%.
0: Γιατί, πρόεδρε, γιατί?
1: Γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες.
0: Ναι.
1: Το κρύο και αυτά, ενώ είχα πλήρη ανθοφορία, τουλάχιστον εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά και φίλοι που συζητάω από το χωριό. Ναι. Ανθοφορία τόσο πολύ που δεν περνούσε από κάτω. Και αυτός ο πάγος τα άρχισε όλα.
0: Πάγος, ποιος πάγος, ποιο μήνα έγινε αυτό?
1: Α, πριν 15 μέρες.
0: Τώρα έγινε η ζημιά?
1: Ναι. Τώρα έγινε η ζημιά. Δηλαδή πριν 15, πριν 20 μέρες αυτού μέσα. Ήταν δηλαδή πάνω στο δέσιμο.
0: Το τελευταίο χιόνι δηλαδή.
1: Ακριβώς. Το οποίο έκανε ζημιά στα ποροπεκευτικά. Μόνο ζημιές βαδίζουν καλά. Οι ελιές βαδίζουν καλά προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Και αυτές μειωμένες στο πύλιο πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μειωμένες πάρα πολύ. Εντάξει, συμπτωματικά κάποια χτήματα έχουν. Ας πούμε, εγώ έχω, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άλλα δεν έχουν. Η ΧΕΡΚ μάλιστα και διεύθυνση γεωργίας με την κυρία Τζόρτζη.
0: Ναι.
1: Έκανε ανέλεγχο, εντάξει. Τώρα ο έλεγχος θα είναι για να δούνε να αποζημιώσουν ή για να μην δώσουν, να μην βγάλουν συνεργείο για τη δακοκτονία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το άσχημο θα είναι να μην βγάλουν συνεργείο για τη δακοκτονία.
0: Ναι.
1: Οπότε και αυτές οι λίγες ελιές που έχουμε, να τις φάει δάκους και να τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητο συνεργείο για τη δακοκτονία. Και επειδή μας έχει συνηθίσει η Διεύθυνση Γεωργίας, όταν δεν έχει πολύ μαξούλι που λέμε, δεν βγάζει. Και μας λέει κατά τόπους η παραγωγή, κάντε ραντίσματα κλπ. Δεν είναι τα ραντίσματα ούτε του καλύτερου για την ελιά, ούτε του χειρότερου. Έχει αποδείξει το Ινστιτούτο στην Κρήτη Λαδιού, έχει βρει δηλαδή στις ελιές ότι έχουν ζυζανιοκτώνα, ότι έχουν φάρμακα αυτοί που ραντίζουν. Το βρίσκουν στο λάδι.
0: Τώρα εμείς στη Σκάθο δεν βάζαμε τίποτα, ούτε ραντίσματα, ούτε λιπάσματα.
1: Εγώ Γιώργο δεν βάζω τίποτα στην ελιά.
0: Αλλά κάθε δεύτερο χρόνο βγάζαμε, είχαμε ελιές και λάδι.
1: Εμείς βγάζουμε κάθε χρόνο γιατί είναι πουτιστικά κάποια χτήματα, εντάξει. Και αυτό που κάνουμε εδώ στο χωριό, οι περισσότεροι, να μην πω όλοι δηλαδή, είναι τα ραντίσματα τα πρώτα, δηλαδή θα ρίξουμε χαλκό, 1-2 χαλκούς.
0: Ναι.
1: Για να μην πάθουμε ζημιά στα δέντρα. Η ελιά από εκεί και πέρα δεν θέλει τίποτα άλλο. Το λιπασματάκι της, το νεράκι της, τακτικό, εντάξει. Την περιποίησή της, δηλαδή, το καλό κλάδεμα, το αρέωμα, αυτό θέλει η ελιά.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον δηλητήριο έχω να βάλω, δεν ξέρω, μπορεί να με έβαλα και από 40 χρόνια. Και ο Περινοτρίτς που λένε, ας πούμε, πάρα πολύ. Και στον Αγιο Λαβρέντο, ούτε ίδια λέμε και στην Ράκια.
0: Περινοτρίτς.
1: Ναι. Κάνει μια ζημιά, ωραία. Παίρνει ένα ποσοστό 20%-30%. Δεν θα πάρω παραπάνω.
0: Ναι. Μάλιστα. Το σημερινό πρόγραμμα τι λέει, τι κάνετε σήμερα εκεί στο κτήμα εσείς?
1: Εγώ τίποτα περαστικό με βρήκες από εδώ πέρα τώρα, γιατί περιμένω συνεργείο της ίδρυψης.
0: Α, για τα καθήκοντα του Προέδρου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ανέβηκες πάνω σαν πρόεδρος, όχι σαν παραγωγός. Σήμερα.
1: Όχι, δεν έχω κάτι να κάνω τώρα. Το ουσιαστικό έχουμε.
0: Και ο Πάνος Γεωργατζής, σαν τι παρουσιάζεται κάθε μέρα, σαν στρατηγός ο Γεωργατζής?
1: Είναι αρχηγός του πάνω κόσμου. Είναι ψηλά πολύ. Όχι του κάτω, του πάνω κόσμου. Ναι.
0: Μου φαίνεται ότι είναι ο καλύτερότερος, ή όχι?
1: Περιμένω και κάποιες απαντήσεις, μια και με έβγαλες τώρα με τσιγκλόνιες, να πω ότι περιμένω τον κύριο Αντιδήμαρχο Πολυδομίας.
0: Ναι.
1: 1,5 μήνα τώρα να επικοινωνήσει μαζί μου, ένα συνεργείο να βάλω.
0: Τον Γιώργο τον Μουλά.
1: Τον κύριο Μουλά.
0: Τι δεν
1: τώρα έχω κάνει έγγραφο με ρυθμό πρωτοκόλλου και αυτά λοιπόν. Θέλω να βάλω κάποιες μπάρες. Μου τις έδωσε η κυρία Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να βάλουμε τις μπάρες.
0: Τσόμπα.
1: Είναι στο δρόμο που πάει στο κημητήριο.
0: Αχα.
1: Τη γνηστή και εκείνη τη μεγάλη ζημιά που δεν υπήρχε δρόμος και τον φτιάξαμε πριν 1,5 χρόνο. Πρέπει να μπει εκεί πέρα μπάρες, εμείς σκοτωθήκα άρχι πάει.
0: Προφανώς πρόεδρε, δεν έχει πάει το έγγραφο που στείλετε στα γραφεία του, στα χέρια του Γιώργου του Μουλά, δεν έχει πάει, είμαι σίγουρος αυτό. Θα σας είχε πάρει τηλέφωνο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, ο Γιώργος θα σας είχε πάρει τηλέφωνο.
1: Εγώ ό,τι κάνω, το κάνω πάντα από τα Λεχόνια, από τη Γραμματέα.
0: Τώρα επικοινωνώ μαζί του σε λίγο.
1: Ένα συνεργείο μια μέρα να περάσει μπάρες προς Θεού δηλαδή. Δεν είναι κάτι σπουδαίο.
0: Έχει συνεργείο η Πολυδομία, τις έχουμε τις μπάρες, είναι στα χέρια μας.
1: Τις μπάρες τις έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Κινδυνεύουν να εξαφανιστούν κιόλα.
0: Και θέλουμε συνεργείο για να τις τοποθετήσουμε, έτσι.
1: Θέλουμε ένα συνεργείο για να τις τοποθετήσουμε. 30 μέτρα είναι. Δεν είναι ο Κάβερος, τι είναι το Σμιτ που λέει.
0: Οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας μας έδωσαν τις μπάρες. Αυτοί δεν μας τις έδωσαν?
1: Ναι, μας τις έδωσε και
0: αφού τις έδωσαν που τις έδωσαν, γιατί δεν τις τοποθέτησαν κιόλας.
1: Να πω κάτι. Δεν θέλω να πάρω το μέρος του, να κάνω του δικηγόρου του διαβόλου. Μου εξήγησε η κυρία Παπαδημητρίου ότι δεν είναι θέμα τις περιφέρειες αυτές. Δεν είναι στο δρόμο το περιφερειακό, είναι στο εσωτερικό δρόμο του χωριού.
0: Ωραία, εφόσον μας τις έδωσαν όμως, ας τις τοποθετούσαν κιόλας.
1: Και πράγματι μου είπε ότι κοίταξε πρόεδρε, αν δεν βρεις άκρη τα ξαναλέμε. Τώρα πάλι να πάρω τηλέφωνο την κυρία Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν τώρα για 30 μέτρα μπάρες, αυτή ένα συνεργείο μια μέρα της πέρασε, τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Συνεχεία κλείνω ένα ραντεβού με τον κύριο Μπέο που με περιμένει.
0: Ναι.
1: Να ταξινομήσουμε κάποια θέματα βασικά. Βασικότερα, που είναι και το χωριό.
0: Για θυμίστε μου, πού θα μπουν αυτές οι μπάρες, είπαμε.
1: Είναι πριν το κημητήριο όπως ανεβαίνουμε. Πριν το κημητήριο.
0: Εκεί που είχαμε κάνει τα τυχεία.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εκεί που έγινε πέρυσι, γίναν τα τυχεία με τις πέτρες και αυτά. Μπράβο. Εντάξει. Ωραία δουλειά. Δεν μπορώ να πω εργολάβος.
0: Ναι.
1: Τον έστειλε ο κ. Καπουρνιώτης, εντάξει, αλλά μείναμε στις μπάρες. Δηλαδή θα πάει κάποιος από κάτω. Ο γκρεμός είναι ίσα με τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Καλώς. Έγινε πρόεδρε. Τα κεράσια και τα μάτια σας, ναι. Πάθουν τίποτα τα κεράσια?
1: Όχι, δεν πάθουν πια, πάθουν τα κεράσια.
0: Σε 15 μέρες είπατε, σε 15 μέρες.
1: Αυτό 15-20 μέρες.
0: Πάρα μάνα μου την Παναγία. Έρε Παναγία. Άντε, βοήθειά μας πρόεδρε.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο.
0: Καλημέρα, Μπούμπι! Μπούμπι, είσαι για τη Μύκονο! Μπούμπι, θα πας φέτος Μύκονο? Τι Μύκονο ρε Μπούμπι, εγώ θα πάω στο δωράκι, το τζούμα στη Σκιάθο θα πάω ρε φέτος. Τι λες τώρα. Με έχει καλέσει ο Θοδωράκης ο Τζούμας. Μαζί με τον Αλέκο τον Ευσταθίου με κάλεσε να πάω για καλοκαίρι. Έλα μου λένε να κάτσεις 4 μήνες. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ναι, μου είπε ο Τζούμας μαζί με τον Ευσταθίου. Μέχρι που θα μου δώσουν και κίτρινα γυαλιά να φορώ στην παραλία. Ναι, αμέ. Και εσύ ρε Μπούμπι θα πας στη Μύκονο.
2: Έλα, μωράκι μου.
3: Έλα, αγάπη μου, που είσαι.
2: Εδώ, μαζί. Σκέφτηκες που θα πάμε.
3: Μύκονο.

με ρωτάνε φίλες ακροάτριες πώς είναι τα κεράσια και τα ροδάκια του πρόεδρου Γολιώτη. Παιδιά, δεν παίζονται. Ο πρόεδρος ο Γολιώτης βγάζει εκείνα τα μεγάλα, τα τεράστια, τα λεμονάτα, τα ροδάκια που μας χουβολάνε. Το κόβεις, το ξεφλουδίζεις, αν δεν το δαγκώσεις ολόκληρο, το πλένεις να το δαγκώσεις, το λεμονάτο, το ξεφλουδίζεις με το μαχαίρι σε απόσταση 10 μέτρων και μας χουβολάει το δωμάτιο. Ο διάδρομος. Το καθαρίζεις την αυλή, το ξεφλουδίζεις την αυλή και απλώνεται η ευωδία. Μιλάμε τώρα, είναι αγνό, αγνό φρούτο. Που λέτε, το κεράσι του πρόεδρου Βολιώτη, κόλπο σου έρχεται από τη γλύκα. Καλά, δεν συζητάμε για το λάδι που βγάζει. Το λάδι, οξύτητα μηδέν, οξέα μηδέν, αγνό παρθένο, βιολογικό λάδι. Εφού σας έλεγα πέρυσι, αν πάντα πάρετε, είχε ποσότητα ο άνθρωπος και δεν πηγαίνετε. Πέρατε το εμπορίο, είστε τρελοί, ρε! Ρε, είστε τρελοί! Σας λέω ότι είστε τρελοί και δεν με πιστεύετε. Ειδικά, κυρία μου, το λεμονάτο το ροδάκινο όμως χοβολάει. Ευωδία. Κάπως έτσι θα μας χοβολάει ο παράδεισος. Γιώργο Πράττω, έτσι μας χοβολάει ο παράδεισος. Άκου τι σου λέω. Καλημέρα και στα αντιδημαρχάκια του κάτω κόσμου. Μπορείτε τα αντιδημαρχάκια του κάτω κόσμου να εμφανίσετε τώρα όσο χρονικό περιθώριο απομένει. Γιατί είστε τελειωμένοι. Τελευταία φορά βγάλετε φωτογραφίες μπόλικες να έχετε για την υπόλοιπη ζωή σας. Ψωνάκια.

Αγαπητέ φίλε, τώρα εμείς να ασχοληθούμε με το πόθεν έσχες των... Δηλαδή τι, να καθίσουμε να μετράμε τα ακίνητα των βουλευτών, των υπουργών και δεν συμμαζεύεται. Μα δεν το θεωρώ πρέπον. Πού να ξέρεις τώρα πώς τα απέκτησε, πότε τα έχει ο καθένας, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος έχει στην κατοχή του κάποια ακίνητα ότι τα απέκτησε τώρα, μπορεί να τα απέκτησε από κληρονομιές, μπορεί να τα απέκτησε από τον πατέρα του, από τη μάνα του. Και δεν μπορείς να πεις κάτι αν δεν κάνεις έρευνα, αν δεν καταγράψεις. Άμα δεν κάνεις ρεπορτάζ, άμα δεν κάνω ρεπορτάζ, τι να πω τώρα για το Φάμελο, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Φάμελος έχει 8 ακίνητα. Είμαι σίγουρος ότι τα απέκτησε τώρα σαν βουλευτής. Και άμα τα βρήκε τον πατέρα από τη μάνα του, από μια θιάτο, από έναν παππού του, ξέρω εγώ, δεν θα ήταν άδικο να λέω πράγματα τώρα που δεν στέκουν. Γι' αυτό και δεν μιλάω καθόλου, γιατί δεν έχω κάνει ρεπορτάζ.

εδώ οι ντόπιοι βουλευτές έχουν κάποια, έχουν κάποια κίνητα. Εντάξει, τους ντόπιους βουλευτές που έχουν τα κίνητα, δεν θεωρώ ότι έβγαλαν τα κίνητα αυτά μέσα από τη βουλευτική τους τέτοια ή με άλλη δραστηριότητα εντός του κοινοβουλίου. Όχι, προφανώς αυτοί που έχουν τα, δεν έχουν και πολλά, τα λίγα αυτά, προφανώς από τους γονείς τους, από τους συγγενείς τους. Παράδειγμα, ο Μεϊκόπουλος δεν έχει τίποτα, δεν έχει κανένα κίνητο. Τι θα κάνουμε τώρα? Καλημέρα Αλέξη. Ο Μεϊκόπουλος δεν έχει. Η Ζέτα έχει κάποια λίγα, τα βρήκε τους γονείς της. Εδώ προς τα πάνω από το Βελεστίνο ή κάτι χωράφια. Τι να τα έκαναν τα χωράφια οι γονείς της? Θα τα έδιναν στους γείτονες, τα έδωσαν στη Ζέτα. Τα ίδια και ο Μπουκόρος. Έχει κάτι, δεν ξέρω τι έχει ο Μπουκόρος. Ένα διαμερισματάκι κάπου. Τι να κάνω εκπομπή δηλαδή και να λέω που τα βρήκα, άμα δεν το έχω ψάξει? Δεν νομίζω, τουλάχιστον εδώ οι δικοί μας οι βουλευτές της Μαγνησίας όλων των κομμάτων δεν θεωρώ ότι έχουν. Αλλού γίνονται τα παρατράγωδα. Κάτω στην Αθήνα γίνεται ο χαμός με κάποιους, όχι με όλους, με κάποιους.

Επομένως είναι απευθύνει σε μένα λέγοντάς μου τώρα τι να πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχετε ξανακάνει αυτό σε μένα? Να μου λέτε τι θα πω. Είμαι Άρτον. Λάτε σοβαρευτείτε καβγή. Πριν να ανοίξουμε τις γραμμές, πάμε σε μια πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση.

0: Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και τις γραμμές. 10 και 54 λεπτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στα νησιά μας. Καλημέρα Σκόπελος, έρχεται στον Αγνώντα σε λίγα λεπτά. Είναι στο ενδιάμεσο της διαδρομής Κιάθου Αγνώντα. Το Super Star 2 του Super Mario έρχεται στον Αγνώντα. Ακόμα να ολοκληρωθούν οι εργασίες εκβάθυνσης εντός λιμένου Σκοπέλου. Τελειώνεται. Περιμένατε μόρα μέσα στον Ιούνιο, μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο, να κάνετε εκβάθυνση στο λιμάνι Σκοπέλου. Τόσα χρόνια τι κάνατε ρε? Στα μάτι πέφτω από τα σύννεφα. Πάμε λοιπόν πρώτα στο 99-61. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεώργιε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Εν Ολύμπο, αδελφέ Πέτρο. Ποιος το λέγε, το λέγε προχθές ο Παπαβάγιος. Εν Ολύμπο, καλημέρα λέει στον Εν Ολύμπο αδερφό Πέτρο.
1: Μια χαρά το πάτε.
0: Α, και τον ρώτησα Πέτρο, και τον ρώτησα τον παπά προχθές. Το Εν Ολύμπο αδερφό τον Πέτρο, με υπό ποια έννοια? Με την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς της μυθολογίας ή υπό την έννοια των Ελλήνων εθνικών? Εκεί δεν μου απάντησε ο παπάς.
1: Κάτι θες να πεις τώρα εσύ, αλλά το λες εσύ συγκαλυμμένα, συγκαλυμμένα το λες.
0: Και του είπα του παπά, αν εννοείς, αν το λες Εν Ολύμπο αδερφό τον Πέτρο Θεοδωρίδη υπό την έννοια της μυθολογίας, θα σου έλεγε τρελός παπά σε βάφτισε. Αν το έλεγες υπό την έννοια των Ελλήνων εθνικών, θα σου έλεγε μπράβο ο παιδί μου.
1: Λοιπόν, κοίταξε, για να το ξεμπερδεύουμε αυτό μια και καλή.
0: Ναι.
1: Οι Ολύμποι δεν είχαν καμία σχέση σαν θεότητες με τις θεότητες όπως ακριβώς τις αντιλαμβανόμαστε ή όπως μας έχουν δώσει

0: τα ερεθίσματα να συνδελαμβανόμαστε. Λοιπόν, οι Ολύμπιοι δεν υπήρξαν ποτέ. Ναι. Δεν υπήρξαν ποτέ σαν φυσικές παρουσίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν ένας ο οποίος άγησε και αγίασε κατά τα πρότυπα των δογμάτων.
1: Πέτρο, για να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε. Όταν λέμε οι Έλληνες εθνικοί, εννοούμε αυτούς της ελληνικής εθνικής θρησκείας, εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Αν και οι Έλληνες για πολλούς αιώνες εθνικοί λεγόντουσαν, ήταν απαγορευόταν ο όρος Έλληνας επί ποινή θανάτου με το Βυζάντιο, ειδικά τον Ιστινιανό και μετά, να μην τρελαινόμαστε τώρα, που το Βυζάντιο ήταν Ελλάδα. Λοιπόν, απαγορευόταν και ο όρος Έλληνα. Αρκούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει σαν Έλλην, συλλαμβάνατο σιδηροδέσμιος στη Σκυθόπολη, όπου εθανατώνεται όχι με μια μορφή θανάτου μαχαίρι ξυπριών πιστόλι ρεπάγιο. Διασυνεχών βασανισμών μέχρι να εκπνεύσει.
1: Τέλος πάντων, για να δώσω ένα σωστό στίγμα, εν προκειμένου για τον Όλυμπο, Πέτρο, ο Όλυμπος δεν αποτελεί απλά μια, ή μάλλον ο Όλυμπος δεν είναι ένα φυσικό μνημείο, αλλά είναι η κορυφαία πνευματική και θρησκευτική κοιτίδα του ελληνισμού, Πέτρο μου.
0: Έτσι ακριβώς, και για να επανέλθουμε σε αυτό που είπα, ότι οι Ολύμπιοι δεν υπήρξαν ποτέ, δεν υπήρξαν ποτέ σαν φυσικές παρουσίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρξαν σαν ιδέες, σαν αξίες, σαν αρχές, αυτές οι οποίες εκπροσωπούσε ο καθένας, και αυτές λάτρευαν οι προγονείς μας. Ναι. Δεν λάτρευαν ούτε σκηνώματα, ούτε κάρες, ούτε χείρες, ούτε παντόφλες, ούτε αγκράφες. Ναι. Λοιπόν, λάτρευαν τις αξίες και τις αρχές που εκπροσωπούσε η κάθε μία θεότητα. Λοιπόν, και απάνω σε αυτή την πίστη, με φαλτήριο αυτή την πίστη, κατόρθωσαν να φτιάξουν ένα πολιτισμό, να ανεβάσουν το ανθρώπινο είδος στα υπέρτατα στάδια. Λοιπόν, οι άνθρωποι είδαν για πρώτη φορά ένα τέτοιο πολιτισμό και δεν ξέρανε και δεύτερη. Λοιπόν, και αυτά όλα έγιναν όταν οι πρόγονοί μας είχαν σαν πηξίδα, είχαν σαν αρχή, είχαν τις αξίες και τις αρχές των Ολυμπίων. Εκεί απάνω χτίσαν τον πολιτισμό και εκεί απάνω θριάμβευσε και μεγαλούργησε η ανθρωπιά, οι επιστήμες, η φιλοσοφία, τα πάντα εκεί πέρα. Με αυτό το γνώμονα, με αυτές αρχές τις αξίες έφτασαν να εξελιχθούν σε αυτό το επίπεδο.
1: Εδώ που το λέμε τώρα...
0: Και πάντοτε με γνώμονα την έρευνα, τη γνώση. Δεν υπήρχε η πίστη στους προγόνους μας. Μόνο η γνώση.
1: Πάντως...
0: Και άλλωστε η γνώση που έχει κάποια αξία. Διότι η γνώση απαιτεί τεκμηρίωση. Η πίστη είναι μια υποκειμενική άποψη.
1: Τέλος πάντων, για να βγάζουμε και κάποια συμπεράσματα, έχει επιτευχθεί η νομική αναγνώριση της ελληνικής εθνικής θρησκείας. Αυτό είναι de facto. Εντάξει. Υπάρχει ελληνική εθνική θρησκεία, τέλος. Έλα, Πέτρο, είσαι εδώ. Πέτρο, έπαθες κάτι. Πέτρο, έπεισε η γραμμή. Πέτρο,
2: έπεισε η γραμμή.
1: Ορίστε.
2: Έπεισε
1: η γραμμή.
2: Ναι.
1: Εσείς ποια είστε?
2: Είμαι η κυρία που περιμένω να βγω.
1: Άρα λοιπόν, με το που καλέσατε εσείς, ήξερατε τη γραμμή του Πέτρου. Πώς βγαίνει, στην ίδια πάνω...
2: Ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, περιμένετε, στην ίδια γραμμή, κυρία μου, πώς είναι δυνατόν να πέφτει μία και να βγαίνει άλλη από
2: πού? Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο.
1: Είδατε,
2: δεν είμαι μάντης.
1: Τι είναι η τηλεφωνία, στην Ελλάδα. Απατεώνες, μόνο να εισπράτετε, ξέρετε.
2: Πες τα Χρυσόστομε, πες τα.
1: Για πείτε, κυρία μου.
2: Να πω εγώ.
1: Ναι, εσείς.
2: Καταρχήν καλή μας μέρα σε όλο το ακροατήριο και στο πανεπιστήμιο μας και χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη. Ήθελα να πω κύριε Γιώργο για τον έμφυα το δικό μου. Κάθε χρόνο που μου έρχεται και πάω να τον πληρώσω, έχω όταν το πληρώνω όλο μαζί, έχω 6 ευρώ κέρδος. Λέω στην κόρη μου, πλήρωσε το όλο μαζί, θα κερδίσουμε αυτά τα 6 ευρώ που είχα πέρυσι. Και φέτος δεν έχει τίποτα, μηδέν ιστοπηλίκων κύριε Γιώργο. Από τη Μήγα Ξύγκη πηγαίνουν να βγάλουνε. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί με αυτούς. Μετά για τα κεράσια. Τα κεράσια εντάξει είναι ακριβά. Οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν το μεροκάματό τους, με γεια τους, με χαρά τους και έτσι πρέπει να είναι και για όλα τα φρούτα. Εγώ παραδείγματος χάρη για μένα δεν θα πάρω κεράσια τη στιγμή που δεν μου φτάνουνε. Είναι μόνο για τις έγκυες που ζηλεύουνε και για τα παιδάκια που ζηλεύουνε κάθε μανούλα ή θα τα πάρει ξέρω εγώ 5 ευρώ, 3 ευρώ ή σε να τα φύγει το μεράκι και εμείς οι μεγάλοι τώρα εγώ να πάρω κεράσια 18 ευρώ πρέπει να έχω τρέλα στο μυαλό μου. Τέλος πάντων μιλάω για μένα. Μετά θέλω να πω για τους κριτικούς. Οι κριτικοί έχουν αφήσει μια ιστορία σε όλο τον κόσμο όπως και πολλοί άλλοι η Ελλάδα μας έχουν κάνει περήφανους. Τώρα τελευταία δεν ξέρω τι γίνεται εκεί κύριε Γιώργο. Νιώθω εγώ ντροπή. Για αυτά όλα που γίνονται δεν τους προστατεύουν τους ανθρώπους. Όλο αυτό που συμβαίνει χτυπάει στα νεύρα των ανθρώπων. Θα μου πεις χτυπάει μόνο εκεί? Όχι, παντού γίνονται πολλά πράγματα. Λόγω φτώχειας, λόγω που δεν έχουν, όλα αυτά φέρνουν άσχημες καταστάσεις. Θέλω να πω μετά, αυτοί που έχουν φάει τα λεφτά, όχι μόνο να τους πιάσουν, να τους δικάσουν, να πάρουν και τα λεφτά πίσω. Δεν θα φάω όλο το χρόνο κύριε Γιώργο, συγγνώμη μου, είμαι κρυωμένη.
1: Να είστε καλά, περαστικά. Καλή μας μέρα. Περαστικά κυρία μου, να είστε καλά, καλημέρα. Στην Άγια Γραμμή στα Οχτάρια, καλημέρα.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλώς τον, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, σε ακούω φίλε, σε ακούω, πες μου. Παρακαλώ, σε ακούμε.
0: Ο Ελογίπου αδερφός.
1: Ναι.
0: Πόσα υπάρχουν, Πέτρο, πόσα έργα, χιλιάδες πρέπει να έχουν χαθεί, γιατί αν πάρουμε στατιστική κάθε μέρος ή κάθε...
1: Διακοπές κανείς, αποσταθερό, άμα είναι κινητό πέτρα τον τελειώνουμε τώρα, μέσα μας εκνευρίζει.
0: Θα το πετάξω, δεν είναι.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Επειδή ανέφερες για το όπλο που είναι για την πείνα,
1: ναι.
0: Αν ανατρέξεις, χτύπησε να μας πεις δύο λόγια,
1: ναι.
0: Για το λοιμό που επέβαλαν στην Ιρλανδία με 1,5 εκατομμύριο και παραπάνω νεκρούς οι Εγγλέζοι,
1: ναι.
0: Τότε που αναγκάστηκαν και έφυγαν και δεν ξέρω πόσα, 5-6 εκατομμύρια Ιρλανδοί και πήγαν Αμερική και χρησιμοποίησαν την πείνα σαν όπλο.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες γι' αυτό, είναι ακριβώς το έχουν εφαρμόσει αυτοί οι Πολυεγγλέζοι.
1: Ναι.
0: Τη φύρμωσαν στην Ιρλανδία τον προηγούμενο αιώνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλή σου μέρα.
1: Μιλάμε τώρα, μιλάς για το γύρω στο 1850 κάπου εκεί.
0: Ναι, πριν πει ο 20ος αιώνας. Μάλλον έχουμε εμείς τον 20ο εμείς και λέμε τον προηγούμενο.
1: Η μεγάλη πείνα δεν έχει χαρακτηριστεί.
0: Η μεγάλη πείνα. Το εφαρμόσαν και τότε μάλιστα έδειχνε σε ένα έργο που...
1: Έχω δει ταινία δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
0: Τώρα και εγώ ταινία. Στο Βούλιο και λέγανε αυτοί δεν έχουμε καμιά δουλειά να του στείλουμε τρόφιμα.
1: Μιλάμε...
0: Αυτοί οι Λόρδοι και οι τέτοιοι που ήταν εκεί και οι βασιλιάδες.
1: Από ό,τι θυμάμαι από την ταινία, μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές του 19ου αιώνα, γιατί μιλάμε τώρα για 1850.
0: Ναι, του 19ου, λέει, έχουμε ήσουν 20ου.
1: Μιλάμε για 1850, 19ου αιώνα.
0: Πόσα είναι τώρα, 150 χρόνια, 160.
1: Δηλαδή,
0: τότε έφυγαν και εκεί που πήγαν οι περισσότεροι αναγκαστήκαν και φύγαν μετανάστες.
1: Η Βρετανική αυτοκρατορία είναι, βίωσε τότε τα μελανότερα χρώματα, τα πιο μελανά, αμφιλεγόμενα κεφάλαια της παγκόσμιας ιστορίας η Βρετανική Αυτοκρατορία τότε, έτσι.
0: Και τους αφήσανε επίτηδες να πεθάνουν από τη μήνα. Ναι. Γιατί είχαν τολμήσει να φέρουν αντίρρηση
3: ότι θέλανε να αποσχιστούν αυτοί. Η Βικτόρια ήταν τότε.
1: Και άμα δεν υπήρχε πατάτα, πατάτες ρωγανε.
3: Ναι, έλεγαν ότι έπεσε μια αρρώστια στις πατάτες και έτσι και αλλιώς και χίλια δύο προσχήματα και τους αφήσανε, το χρησιμοποίησαν καθαρά σαν όπλο.
1: Από ό,τι θυμάμαι από την ταινία, οι φτωχοί, οι καθολικοί αγρότες που αποτελούσαν περίπου, από ό,τι θυμάμαι, το 40% του Ιρλανδικού πληθυσμού, τρεφόταν αποκλειστικά από τις πατάτες, αγαπητέ φίλε. Έτσι. Και αυτό που είπε ο Κώστας ο Βολιώτης προηγουμένως για τον Περονόσπορο, κατέστρεψε το, ο Περονόσπορος είχε καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος της σοδειάς. Δηλαδή και το 40% πεθάνε από την πείνα και το υπόλοιπο 40% που τρεφόταν από τις πατάτες. Μιλάμε τώρα η στάση των
3: Οι άλλοι αναγκαστήκαν ένα μεγάλο ποσοστό και πήγε Αμερική. Μετανάστες μετά στη χώρα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το χρησιμοποίησαμε καθαρά σαν όπλο αυτό.
1: Ναι. Και ενώ οι φουκαράδες αυτοί λιμοκτονούσαν, πεθαίναν από την πείνα οι Ιρλανδοί, η κυβέρνηση, η Βρετανική κυβέρνηση, συνέχιζε να παίρνει όλη τη σοδιά, στάρι, κριθάρι. Αυτοί είχαν φοβερό βοδινό κρέας και το έστεινε από την Ιρλανδία και προς την Αγγλία και προς την Αμερική. Τέλος πάντων.
3: Ακριβώς τα ίδια πάντα κάνουν και τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Να είσαι καλά, αδερφέ.
3: Έγινε, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ακριβώς. Συμβάλλοντας αυτήν την επιστημιστική κρίση που σας είπα προηγουμένως.

0: Το είχε πει και πήρε το βραβείο Νόμπελ. Το είχε πει ένας γιατρός. Τι γιατρός ήταν αυτός? Τι γιατρός? Βιολόγος. Ένας γιατρός βιολόγος. Το είχε πει και πήρε το βραβείο Νόμπελ. Με διέκοψε ο κύριος. Έλεγα ότι γιατρός βιολόγος του απονεμήθηκε βραβείο Νόμπελ όταν είχε γράψει ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε ό,τι τρώμε και αυτό που τρώμε καθορίζει τις σκέψεις, τη ζωή μας, το παρόν, το μέλλον και το πεπρωμένο μας. Είναι του βιολόγου τα λόγια, δεν δικά μου. Παρακαλώ στο 61.
1: Έλα Γιώργο.
0: Έλα, έπεισε γραμμή και, εκείνη τη στιγμή
1: με,
0: και
1: με τεμποδίον, Γιώργο, με τεμποδίον.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε, τι πράγμα.
1: Με τεμποδίον.
0: Vodafone, Vodafone, Vodafone.
1: Όποια και να πάρεις, το ίδιο πράγμα είναι, Γιώργο. Δεν έχει καμιά διαφορά. Λοιπόν, τι ήταν βιολόγος, ήταν τι εθνικότητας ο βιολόγος?
0: Δεν θυμάμαι ποιες εθνικότητες. Δεν θυμάμαι ποιες εθνικότητες εσύ, Πέτρο.
1: Έτσι. Άρα, Γιώργο, ναι. Ποιες εθνικότητες? Αυτά Έλληνας τα είπε, Γιώργο μου. Έλληνας, προγονός μας τα είπε. Λοιπόν, και τα εφήρμοσε και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Αλλά όπως πάρα πολλά πράγματα από τις εφευρέσεις του πρώτου τελευταίου αιώνα που συντάραξαν τον κόσμο, κάποιοι άλλοι τα είχαν στη προγονή μας, τα είχαν εφεύρει και πλεχνιέντος. Άλλοι προβάλλονται. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, να μην μπούμε τώρα σε αυτό, σε ανάλυση, γιατί δεν φτάνει η εκπομπή ολόκληρη να τους αναφέρουμε έναν έναν. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς είναι μια ακόμα απόδειξη ότι γίνεται προσπάθεια να σβηστεί ο ελληνισμός. Έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα διότι όλα από εδώ ξεκίνησαν και βασικά εδώ θα ξανατελειώσουν, Γιώργο. Ό,τι και να θέλουν, ό,τι και να κάνουν. Τέλος πάντων, να μην το πάμε παραπέρα, γιατί θα φάμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά σκέψου τι έλεγε ο Ασκληπιός, σκέψου τα Ασκληπία πως λειτουργούσαν, σκέψου και να πεις ποιος βιολόγος Ιρλανδός και δεν ξέρω εγώ τι ήταν.
0: Πάντως, Πέτρο, πολύ εύστοχα ο προηγούμενος ακροατής αναφέρεται και στο λοιμό του Ιρλανδικού πληθυσμού τότε από την Βρετανική Αυτοκρατορία. Η διαχείριση Πέτρο του λοιμού θυμίζει τις καταστάσεις σημερινές από τους Άγγλους, θεωρείται από πάρα πολλούς ιστορικούς σαν μια μορφή όχι έμεσης, άμεσης γενοκτονίας. Δηλαδή από τότε είχε ριζώσει αυτό το μίσος, το βαθύ μίσος των Ιρλανδών προς το Βρετανικό στέμμα απέναντι. Είχαν τρελαθεί άνθρωποι, έχουν πάθει πολλά για να συμπεριφέρονται έτσι.
1: Το συμπέρασμα που βγαίνει, Γιώργο, αυτό είναι επιφανειακό. Η ουσία είναι αλλού. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο, που λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επισκοπό, γνωρίζεις στο ζωικό βασίλειο κάποια άλλα ζώα να λειτουργούν με αυτή τη λογική για τα ζώα, για τη ζωή. Μου πάει όλο το ζωικό βασίλειο. Άλλο ότι το λιοντάρι θα φάει το ένα, θα φάει το άλλο. Αυτό είναι για επιβίωση. Εδώ είναι επισκοπό. Η εξόντωση επισκοπό. Η νόηση που το έχει δώσει, έχει δοθεί στο ανθρώπινο αιών, πολλάκες χρησιμοποιείται για τελείως διαφορετικό λόγο για τον οποίο του δόθηκε.
0: Ναι, και
1: δεν
0: τώρα,
1: νομίζω ότι και τώρα, οποιοσδήποτε δημιουργό.
0: Τώρα αν το συνεχίσουν, αν συνεχίσουν αυτή την επιστημιστική κρίση, θα δεις ότι ναι, εκατομμύρια κόσμου θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως έχουν φύγει από το COVID, εδώ τώρα θα φύγουν εκατομμύρια. Τότε που είπε ο κύριος για τους Ιρλανδούς, υπήρξαν τότε 1 εκατομμύριο νεκροί. Και 1,5 εκατομμύριο είχαν φύγει από την Ιρλανδία και πήγαν προς Ηνωμένες Πολιτείες από πάνω μεριά στον Καναδά και προς την Αυστραλία. Ακόμα και τώρα πάρα πολλοί Ιρλανδοί βρίσκονται στην Αυστράλια. Έχω συναντήσει. Και ξέρεις πως πήγαιναν τότε, επειδή είσαι της θάλασσας και με τον σκαφόν Πέτρο. Πήγαιναν με, με τα coffin ships. Θυμάμαι στην ταινία coffin ships. Ξέρεις τι είναι τα coffin ships? Είναι τα πλοία φέρετρα.
1: Μάλιστα, τώρα το κατάλαβα. Γιώργο, τέλος πάντων, γιατί περιμένουμε να το δούμε, δεν το βλέπουμε τώρα μπροστά μας, είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Για δες τι εξαρσία έχουν οι καρκίνοι, οι λευκαιμίες, μετά από ένα διάστημα και δότε. Αυτά είναι τυχαία. Άσχετα αν θέλει, δεν θέλουν να το καταλάβουν οι άλλοι, ο κόσμος. Οι περισσότεροι δεν θέλουν το κακό, δεν θέλουν να το επεξεργαστούν καθόλου και να το βάλουν στο μυαλό τους. Δηλαδή νομίζω ότι αν το βάλουν στο μυαλό τους δεν θα έρθει ποτέ.
0: Ξέρεις, όταν τους έλεγα εδώ πέρα, σας έλεγα μια προσωπική εμπειρία. Σας έλεγα ότι το 21 που πήγα στο Βελεστίνο και δεν το έβαλαν, το έβαλα στο νοσοκομείο του Βόλου, το Άστρα Ζένεκα. Σας είπα από την πρώτη μέρα που έκανα το εμβόλιο για τον COVID, από την πρώτη μέρα ήθελα να κοιμάμαι στον καναπέ του σπιτιού 20 λεπτά και 5 λεπτά να είμαι στον υπολογιστή. 6 λεπτά δεν άντεχα στον υπολογιστή. Κάθε μέρα άντεχα όλο και λιγότερο. Όλο και λιγότερο. Από τη μέρα που το έβαλα το εμβόλιο, πρόσεξε. Λοιπόν, άντεξα 3 μήνες. Άντεξα 3 μήνες. Και βρέθηκαν άνθρωποι εδώ, καταθέτοντας την προσωπική μου εμπειρία, βρέθηκαν άνθρωποι εδώ, ακροατές, να μου λένε ότι είσαι, λέει, υπηρεπής στην συνωμοσιολογία. Βρε μαλάκες, σας λέω. Ποιος γιατρός θα μου το αρνηθεί? Από την πρώτη στιγμή που το έβαλα, από το πρώτο λεπτό, άρχισαν μέσα μου διεργασίες. Ποιος μαλάκας γιατρός θα βγει μπροστά μου να μου πει ότι λες ψέματα, είσαι επιρρεπής στη συνωμοσιολογία, αφού το έπαθα?
1: Γιώργο, αυτό είναι αλλιωτοφανές. Δεν χρειάζεται πολύ ψάξιμο. Οι συνέπειες μετά τον μαζικό αυτό εμβολιασμό γίνανε ορατές για τον πλέον χαμηλής νόησης άνθρωπο. Φαίνεται, ας πούμε, ότι έχουν αλλάξει σοβαρά πράγματα. Εκείνο το οποίο, ξέρεις, που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι, είναι πολύ δύσκολο ο άλλος να πει, ναι ρε παιδιά, την πάτησα. Δεν έκανα τη μαλακία, την πάτησα ρε παιδιά, ήταν, μη πήρε, φοβήθηκα, έκανα οτιδήποτε. Και απάνω σε αυτή τη λογική εξακολουθούν να υποστηρίζουν βλακωδώς κάτι το οποίο είναι οφθαλμοφανές ότι είναι λάθος.
0: Όχι, προσωπικά δεν την πάτησα. Σας είπα πώς έγινε. Μάλλον τον ακούσατε.
1: Γιώργο, δεν μιλάμε σε προσωπική βάση.
0: Μα δεν θα έκανε εμβόλιο με τίποτα. Δεν θα έκανε εμβόλιο. Βγήκε εδώ πέρα καθηγητής της καρδιοχειρουργικής, ο Δημήτρης Ελιόπουλος, και μου είπε, μου εμπιστεύηκε στην καρδιά σου, σου έκανα 3 bypass. Και δεν θα πας να κάνεις το εμβόλιο για τον COVID? Τον πίστεψα και το έκανα.
1: Ο συμμαθητής μου ο Δημήτρης, ε?
0: Ο Δημήτρης.
1: Συμμαθητάρας. Από το δημοτικό.
0: Και δεν το συζήτησα ποτέ μαζί του. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θέλω να τον προσβάλλω.
1: Κοίταξε,
0: δεν θέλω να τον στεναχωρέσω.
1: Διότι έχει κάποια άλλη σχέση μαζί του. Μην τους δεχνιόμαστε. Εντάξει, υπάρχει και το προηγούμενο, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνει κάποιος στην άκρη.
0: Και είμαι σίγουρος ότι έχει αναθεωρήσει τις απόψεις του. Άσχετα αν σαν επιστήμονας δεν μπορεί να βγει μπροστά να το πει.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Γιώργο. Έτσι. Γιατί και αυτό είναι. Έχω εγώ προσωπική εμπειρία μέσα στην οικογένεια. Λοιπόν, έκανε κάποιο άτομο και τα 3 τα εμβόλια και από τότε έχουμε από το πρωί ως το βράδυ ένα πράγμα σαν ξερόφυγα και πετάει κάτι άσπρα κομμάτια σαν μαλακό βούτυρο. Έτσι. Και όταν το κουβεντιάζουμε, όλα με λέγουμε, εσύ δεν σου έλεγα το κολοεμβόλιο γαμπο? Όχι, με τίποτα. Τέλος πάντων. Έλα, Γιώργο.
0: Ναι, σε ακούμε και ολοκλήρωση, παρακαλώ.
1: Τι, εντάξει, είπαμε, ναι. Τόσα πράγματα είπαμε. Τι άλλο ολοκλήρωση?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν ολίμπο, αδερφέ, Πέτρο.
1: Ασχοληθήκαμε ασχοληθήκαμε με τέτοια θέματα ναι. που αν τελειώσουμε, ολοκληρώσουμε, θα μας ξημερώσει.
0: Που άμα αρχίσουμε τώρα και πιάνουμε τα νήματα από τις άκρες, να ξημερώσουμε. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, Πέναγη, που αδερφέ, Πέτρο, Πέτρο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο μου, γεια.
0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Να, τούτη, καλημέρα.
0: Πρώτο.
2: Και καλημέρα στον Ολύμπιο Πέτρο.
0: Νάπολη, πρόντο, νούμερο καμπίνα Μαρκόνι, 12001.
2: Πού θα πας, θα σε μάθω ιταλικά. Θα σταμάθω και θα μιλάμε ιταλικά, θα έχουμε κώδικα επικοινωνίας στην ιταλική γλώσσα. Γιώργο, εγώ σε πήρα με αφορμή μια εκπομπή, την εκπομπή μάλλον που έκανε στην Παρασκευή και αναφέρθηκε στη Μέρα Αλεξοπούλου. Να ξέρετε αυτή η τραγουδίστρια η οποία έγινε μοναχή και έγινε μοναχή γιατί η μοναχοκόρη της σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα.
0: Έτσι.
2: Και έγινε και ηγουμένη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι.
2: Αλλά ήθελα να αναφερθώ, οι παλιοί, πολλοί παλιοί θα του θυμούνται αυτοί, δηλαδή αυτοί που σήμερα είναι 70 και άνω, ίσως που 65 και άνω. Στο Βόλο υπήρχε μια μπουάτ. Εσύ δεν θα την πρόλαβε σίγουρα γιατί έκλεισε. Τη συνάντηση, το καφενείο, ξέρεις που είναι, έτσι.
0: Ήταν.
2: Καρτάλι με έργων αυτών.
0: Ήταν,
2: ναι. Δίπλα ακριβώς υπήρχε ένα μαγαζί του Θεμελικά, που σας λέγονται, και διαμορφώθηκε γύρω στο 1970, κάπου εκεί μέσα, έγινε η Μπουάτ Λαβύρινθος, λέγονταν. Ύστερα από κάποια χρόνια μετονομάστηκε σε μουσική γωνιά. Εκεί μέσα πήγα εγώ. Πρώτη φορά δεν ήξερα τι είναι η μπουάτ. Είχε σκαμπό, κάτι πουφ, κάτι τρί. Και άκουσα την Πόπε Στεριάδη, την άλλη φορά την Αρλέτα. Και να θυμηθούμε ότι η Αρλέτα την τελευταία της έτσι, παράσταση, να πούμε, παρουσίαση, την έκανε σε αυτή την μπουάτ και μετά έπεθε η γυναίκα το εγκεφαλικό. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και μετά πέθανε μετά από κάποιους μήνες στο νοσοκομείο των Αθηνών. Αυτό ήθελα να πω δηλαδή για την μπουάτ που υπήρχε τότε. Η δε Πόπε Στεριάδη ερχόταν τακτικά και διέμεινε στην Πορταρία. Τώρα δεν ξέρω, είχε σπίτι, δεν είχε.
0: Ποια λέτε?
2: Ορίστε.
0: Ποια λέτε?
2: Η Πόπε Στεριάδη.
0: Α, η Πόπε Στεριάδη, ναι.
2: Είχε και ένα ωραίο τραγούδι απόψε για σένα, θα κάψω τα αστέρια.
0: Ναι, ναι. Πάντως η Μέρη Αλεξοπούλου
2: ναι.
0: Ήταν όχι φωνάρα, ήταν μεγάλο ταλέντο.
2: Δυστυχώς, εντάξει, πείραξε πάρα πολύ ο θάνατος της κόρης της, ας πούμε, ναι. Το μονάχο
0: πέρα. Επειδή όμως, κύριε μαμά, και αναφερθήκατε στη Μέρη Αλεξοπούλου, αναφερθήκατε ναι. στις μπουάτ της εποχής, είχε πει ένα τραγούδι η Μέρη η Αλεξοπούλου, θυμάμαι, πρέπει να ήταν εκεί 69, 70, 71, κάπου αυτά τα χρόνια, και το τραγουδούσαν στις μπουάτ τότε, ακόμη και στις δίσκοτεκ. Έτσι, λοιπόν, ποιο τραγούδι ήταν αυτό, σας το αφιερώνω. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα, να είστε καλά, να είμαι καλά, όλοι οι ακροατές. Καλημέρα.
0: Αυτό εδώ.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη, αδερφέ, να σε καλά. Καλό ξημέρωμα στο Μόντρεαλ.

Καλημέρα, καλό ξημέρωμα στο κέντρο του Ατλαντικού. By the way, English Channel. Αδερφέ, θα σου απαντήσω αργότερα, δεν μπορώ τώρα. Καλό ταξίδι. Σε βλέπω. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να σε καλά, φιλαράκο. Καλημέρα στην Πρέβεζα.

0: Παρακαλώ στα Οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς τον.
1: Ρε Σιμόρτη, αυτό που θα σου πω τώρα δεν ξέρω πού θα το κατατάξεις, πού θα το βάλεις, σε τι επίπεδο θα το βάλεις, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω, ούτε και μέχρι στιγμής κατάλαβα και τίποτα για να το εξηγήσω. Λοιπόν,
0: τι συμβαίνει?
1: Την περασμένη Πέμπτη,
0: ναι,
1: βγήκες καταρχήν εκτός το τραγούδι που έβαλες, ήταν σαν να έβγαζες την αντιπροσωπεία μου, τον εαυτό μου, δηλαδή το βραδιάζει, πάλι σήμερα βραδιάζει. Mm. Είναι ένα τραγούδι που αν έλεγα κάποιον να μου γράψει ένα τραγούδι, καλύτερο τραγούδι από αυτό δεν θα έγραφε. Mm. Για μένα.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, δεύτερον, βγήκες και είπες για τον Τζόνι. Κάτι είπες για τον Τζόνι, ότι σε ένα τσιφουράδικο που γένατε και φτιάχνατε και κάνατε και ράνατε.
0: Να σου πω μισό λεπτό πριν τη συνεχίσεις. Ναι, ήταν την Πέμπτη το πρωί.
1: Ναι.
0: Γιατί το βράδυ της Τετάρτης είχα πάει στα Φιλαράκια εδώ στη Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη. Εκεί πήγαινα, ναι, με τον Τζόνι.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Και το βράδυ της Τετάρτης ήταν, ναι, τόσο έντονο που ήτανε η 47η εβδομάδα που δεν ήταν δίπλα μου ο Τζόνι.
1: Άκουσε λοιπόν.
0: Περάσανε 47 εβδομάδες χωρίς τον Τζόνι και το είπα την Πέμπτη πρωί, ρε φίλε.
1: Ναι, τα ξέρω, τα έχω ακούσει όλα. Άκουσε, ναι, λοιπόν τώρα και εσύ για να ακούσεις κάτι που δεν το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη το βράδυ που κοιμήθηκα είδα ένα όνειρο. Mm. Και περνούσα από ένα στενό και σε ένα τσιπουράδικο, τώρα δεν θυμάμαι το ποιο τσιπουράδικο ήταν, πάσα ήταν ένα στενό μέσα στο κέντρο του Βόλου εκεί.
0: Ναι.
1: Καθόταν ο Τζόνι σε ένα τραπέζι.
0: Mm.
1: Ήταν φάτσα απέναντι από την πόρτα και μήτε που περνούσα και με φώναξε. Μου λέει Σωτήρη έλα. Και μπαίνω μέσα. Μου λέει κάτσε. Κάθομαι στο τραπέζι. Να τριχιάζω τώρα Γιώργο. Κάθομαι στο τραπέζι. Αφού με κερνάει το τσίπουρο να πούμε που ήπιαμε εκεί. Μόλις τελειώνει το κέρασμα. Σηκώνεται πάνω με πιάνει από το χέρι και μου λέει τώρα φύγε. Φύγε μου λέει. Φύγε. Εξαφανίσου μου λέει. Και έφυγα μέσα από το μαγαζί Γιώργο. Και την άλλη μέρα βγαίνεις εσύ και αναφέρεις όλα αυτά τα πράγματα για τον Τζόνι. Τρελάθηκα ρε Γιώργο. Μου κλέψες τη σκέψη, μου κλέψες τα όνειρά μου, δεν ξέρω τι είναι αυτή, τι πράγμα ήταν αυτό ρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ίσως τη Τετάρτη το βράδυ σε μια κουβέντα που είχα εκεί,
1: ναι,
0: αναφέρθηκε και το δικό σου το όνομα φίλε.
1: Σώπα ρε Γιώργο.
0: Το ανέφερα εγώ το όνομα το δικό σου.
1: Κι άκουρε να δεις ρε τι μου τύχε ρε, σου μιλάω ειλικρινά τώρα μα θες πίστε ψέτα, μα δεν το πιάλε, σου μιλάω ειλικρινά, ήταν τόσο ζωντανό που τρελάθηκα και μου λέει άμα θα πας να πούμε, άμα θα βγεις ξανά στο Γιώργο, πες του να του βάλει να δει το τραγούδι, ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά φορτωμένος με γυμνάτη, με χιλιάδες αναμνήσεις, του Μαρούφα ή του Γούναρη, δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Ακούς ρε Γιώργη τι έπαθα και είχα, ναι, μια εβδομάδα που προσπαθούσα να σε πιάσω για να σου πω αυτό το πράγμα μονάχα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ένα πράγμα παράδειγμα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να δω το βράδυ στον ύπνο μου τον Τζόνι, να μου κάνει αυτή τη χειρονομία, να με βγάζει έξω από ξένα μου, δεν κάνεις εσύ για εδώ, πάει στο τσίπορο φύγε, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα,
1: και την άλλη μέρα βγήκες εσύ και ανέφερες τον Τζόνι και μου έβαλες και το τραγούδι αυτό
0: τώρα,
1: που είναι η ζωή μου, δηλαδή τώρα, το όνομά μου, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Τώρα μια διευκρίνηση, το ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, το θέλεις με τον Τζίμι Μακούλη ή με τον Σόντε τον Παναγόπουλο?
1: Δεν ξέρω, ένας από όλους αυτούς το τραγουδούσε, ή ο Μαρούδας ή ο Παναγόπουλος ή ο Γούναρης. Ένας φίλος ήταν απόψε αφορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε κρύζεται τα σγουρά του τα μαλλιά κλπ. Κλπ. Δεν το θυμάμαι καλά.
0: Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα ρε Γιώργη, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Για την πάρτι σου και για τον Τζόνι. Αύριο 48 εβδομάδες.

0: Αυτό ο Ντέρι το έχει γράψει ο Μουζάκης, ο Γιώργος ο Μουζάκης. Ένα μεσημέρι το έχει γράψει στην πλατεία Βικτωρίας.
1: Στην ιστορία μας,
0: στο θέατρο Βέμπο. Και απέναντι θυμάσαι που είχε ανοίξει ένα κατάστημα, ένα μαγαζί, ο Μίμης ο Δωμάζος.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Σώτος ο Παναγόπουλος, αλλά Σωτήρη Λαγέ, δεν θα σου στερήσω και το άλλο, το μεγάλο, που μόνο αυτό γουστάρεις.

0: Τι μου λέτε, κυρία μου, εδώ στη Βυζαντίου, τι συμβαίνει στη Βυζαντίου?
1: Στην Βυζαντίου, φτάνοντας στην Μίτσου Παπαρίγα, είναι οι εργατικές. Επί της Βυζαντίου, λοιπόν, τρεις μεγάλες λάμπες, ίσως και τέσσερις, αυτές που έχουν και ένα στρόγγυλο γυαλί από πάνω, είναι νεκρές, δεν λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι σκοτεινά εδώ πέρα. Εχθές είδα ότι άναψαν για λίγο, έσβησαν και μετά άναψαν οι άλλες πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο επί της Βυζαντίου. Δηλαδή κάπου γίνεται κάτι, ας πούμε, yeah, μια αντιστροφή εκεί πέρα. Δηλαδή είναι τρεις τουλάχιστον λάμπες.
0: Είναι πάνω σε κολόνες, σε πυλώνες.
1: Σε κολόνες, ναι, σε κολόνες. Αυτές οι κολόνες οι μεταλλικές, οι μεγάλες του Δήμου, δίπλα στον δρόμο, είναι στρόγγυλες αυτές οι λάμπες επί της Βυζαντίου, έτσι τις έχουν βάλει.
0: Και είναι σε απόσταση η μία από την άλλη, περίπου.
1: Αρκετά μέτρα είναι, πιάνει αρκετά μέτρα.
0: Άρα ανεβαίνοντας τη Βυζαντίου, πριν φτάσουμε στην Παπαρίγα, στην σιδηροδρομική διάβαση. Επί της Βυζαντίου τρεις λάμπες είναι καμένες.
1: Ναι, ναι, είναι στο ύψος των εργατικών, αλλά είναι στις κότες εκεί πέρα. Αλλά άναψαν εχθές, πριν ανάψει ο άλλος φωτισμός, μετά έσβησαν και άναψαν οι άλλες, ας πούμε, πριν φτάσουμε σε αυτές. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Άναψαν τη μέρα δηλαδή, μετά έσβησαν και άναψαν οι άλλες κανονικά για το βράδυ, πριν φτάσουμε εκεί. Αυτό ήθελα να αναφέρω, τίποτα άλλο.
0: Ναι, και εσείς τώρα εσείς τι πιστεύετε, θα γίνει ή δεν θα γίνει αυτό?
1: Φαντάζομαι είναι κάτι απλό.
0: Ναι, σας έχει ξανατύχει αυτό το, να λέτε κάτι το απλό και να γίνεται ή να μην γίνεται?
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα λαμπτήρων, είναι θέμα κάτι στα ηλεκτρονικά τους που έχει μπερδευτεί εκεί πέρα το... Στο πότε ανάβει, για το χρόνο δηλαδή που ανάβουν, αν ανάβουν ταυτόχρονα, γιατί αυτές άναψαν ημέρα, ήταν άκυρο δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κυρία μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ξέρετε, κυρία μου, εμένα δεν μου αρέσει να το να λέω εντάξει και μετά να ξεχνιούνται και τα λοιπά, ή να τα βάζω ιεραρχώντας κάποια πράγματα. Μ' αρέσει θέματα που μπορούν να επιλύονται εκείνη τη στιγμή να γίνεται κάτι τέτοιο. Παράδειγμα τώρα, αυτό εδώ πώς μπορεί να γίνει τώρα? Just a moment. Για να το λύσουμε τώρα αυτό. Το λύσουμε τώρα, κυρία μου. Δήμος Βόλου, ηλεκτροφωτισμός. Ηλεκτροφωτισμός.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Ο κύριος Αγαθός, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Βουλή.
0: Ράδιο Μαρκόνι, πώς είστε, κύριε Αγαθέ?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, πέστε μου.
0: Ανεβαίνουμε τη Βυζαντίου, κύριε Προϊστάμενε, τη Βυζαντίου. Και λίγο πριν φτάσουμε στην Μίτσου Παπαρίγα, εκεί στη συνδρομική διάβαση, στο Καπακλή. Λοιπόν, επί της Βυζαντίου είναι τρεις στήλοι δικοί σας, δημοτικός φωτισμός. Έχουν πολύ καιρό να ανάψουμε.
2: Κύριε Κουμιώτη, έχουμε θέματα με τις οπτικές ίνες. Μας έχουν κόψει πάρα πολλά καλώδια. Χθες πήγαμε εκεί, βρήκαμε ένα καλώδιο, πρέχει κι άλλο κομμένο. Φτιάχνουμε ένα και μας βγαίνουν 10 ζημίες κάθε μέρα.
0: Κατάλαβα.
2: Τα έχουν κλείσει μέσα στο... Περνάνε, τα κόβουν, δεν μας λένε τίποτα. Τα σκεπάζουν με τσιμέντο και ψάχνουν να τα βρούμε που είναι κομμένα.
0: Τέτοιοι επαγγελματίες, έτσι.
2: Δεν μας παίρνουν ένα τηλέφωνο τουλάχιστον εκεί τη στιγμή που το κόβουν να πάμε εκεί πέρα.
0: Ναι, βέβαια κάποια στιγμή άναψαν αυτά και έσβησαν αμέσως.
2: Ναι, ναι, βρήκαμε το ένα τη μία ζημιά, έχει κάνει ζημιά, πάει θα ξαναπάμε πάλι. Αλλά δεν είναι μόνο εκείνη, σε πολλά σημεία του Βόλου.
0: Σε πολλά σημεία.
2: Δεν προλαβαίνουμε να τα φτιάξουμε.
0: Κατάλαβα.
2: Κωνσταντά γίνεται ο κακός χαμός.
0: Άρα τα γνωρίζετε, τα έχετε ιεραρχήσει και κάποια στιγμή θα αποκατασταθούν.
2: Σωστά.
0: Ναι. Να είστε καλά, κύριε Αγαθέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Τα ακούσατε, κύριε μου, τι συμβαίνει. Γι' αυτό είδατε να. Ήταν επί τόπου. Ήταν ενημερωμένος ο προϊστάμενος του ηλεκτροφωτισμού και ήταν επί τόπου. Προφανώς κάποιο καλώδιο βρήκαν, πήγε να ανάψει. Λοιπόν, έχουν κάνει μεγάλες ζημιές οι εργολάβοι των οπτικών ινών. Εργολάβοι της πλάκας. Οι λασπάδες είναι και το παίζουν εργολάβοι. Για να κατακρεουργήσουν το δημόσιο χρήμα, τα αφεντικά τους από εκεί που πήραν τις δουλειές, ντάλε κουάλε, άχρηστοι εκείνοι κλεφταράδες, λασπάδες εργολάβοι, και έχει γίνει ένα εκρηκτικό μείγμα χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων που κάποια στιγμή τους πάλι όλους ο γυροδιάολος. Γαμώ τις εργολαβίες σας! Παλιωτόμαρα το παίζετε εργολάβοι!
3: κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμον, αλλά σπάδες. Ροκανίζεται το δημόσιο χρήμα μαζί με τα κλεφτρόνια των Αθηνών. Πώς τη λένε αυτή την πρωθυπουργική φίλη, νύφη? Θα παντρευτεί ο Κωνσταντίνος τώρα, ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης, ο γιος της Μαρέβας, και θα πάρει την κόρη του Σάκαρη. Έχει φάει ο Σάκαρης τα τελευταία χρόνια από το ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φάει ο Σάκαρης. Ο πατέρας της Τενίστριας, ο πεθερός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κολόπεδα όλοι μαζί. Πάνε να ψηφίσουν, λέει, το Μητσοτάκη. Θα μου πείτε τώρα και τι θα ψηφίσει, το Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Σώει το Βασίλειο, όλα τα λαμόγια μες στο κοινοβούλιο.

0: όλα τα μαλακισμένα. Πάρτι κάνει η Kimberly Guilfoyle. Πάρτι. Διασκεδάζει κάτω στην Αθήνα με στην πρεσβεία. Όλα τα βλαμμένα που υποτίθεται είναι οι εκπρόσωποι της πατρίδας μας. Εμείς τα κοθόνια, οι βλαμμένοι, οι άρρωστοι, πάμε και τους εκλέγουμε και τους επανεκλέγουμε. Τους τοπεύουμε, τους, ναι, τους γλύφουμε. Είμαστε πολύ άρρωστοι. Έλα φίλε, πες το, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά.
1: Σε ανοιχτή ακρόαση, φοβερό. Λοιπόν, ήθελα να, να σας κάνω δύο ερωτήσεις, αν ελάς το βλεφηλικό καλύτερα, από σεβασμό κυρίως. Ο κύριος και συνονόματος Σωτήρης Λαγός έχει κάποια σχέση με τον πρώην δημοσιογράφο τον Απόστολο τον Λαγό που έκανε μια εκπομπή στον Αντένα «Καληνύχτα Ελλάδα»?
0: Όχι.
1: Όχι. Απλή συνωνυμία.
0: Ναι.
1: Εσείς ξέρετε μήπως αυτός ο δημοσιογράφος, γιατί όταν δούλευα στο Βόλο και γινώσαμε το υπηρεσιακό για περιθωριολογική γραμμάτων.
0: Κάτι άλλο, έχουμε θέματα, φίλε, έχουμε θέματα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε θέματα, ναι.
1: Είναι η ζωή, είναι, ξέρετε.
0: Ορίστε.
1: Ξέρετε αν είναι εν ζωή.
0: Σου έδωσε μια ευκαιρία να το αλλάξεις, δεν το αλλάζεις. Δεν το γνωρίζω, φίλε, όχι. Γιατί μια χαρά πρέπει να είναι ο άνθρωπος, δεν κατάλαβα.

0: παρακαλώ και στο 61. Καλημέρα φίλε.
1: Έλα καλημέρα φίλε μου Γιώργο.
0: Για χαρά.
1: Εχθές έκανε μια ανακοίνωση η γυναίκα του Μιλουνάκη, αυτού του υπουργού, ότι πάει πολύ καλά με το ανέβρισμα. Ο μοναδικός που πήγε καλά, γιατί άλλοι την κουπανάν, εμείς δηλαδή ο λαός. Λοιπόν, και ότι θα πάει για αποκατάσταση στη Γερμανία, λέει. Το σύστημα υγείας που κάνει αυτός ο Γεωργιάδης, για ποιον του φτιάχνει και τι καλύπτει? Δεν καλύπτει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν του φτιάχνουν για μας να μας πεθάνουν? Έχουν φάει το χρήμα όλο από το ΠΚΠ και από άλλες, δεν ξέρω, οργανώσεις, να μην, γιατί είμαι αγρότης εγώ. Λοιπόν, και...
0: Πού είσαι αγρότης, φίλε, πού είσαι, ποια
1: αυτό περίπου... δεν του κάνει, το έκανε ανακοίνωση στις 10 του χθες ότι πάμε πολύ καλά και θα πάμε στη Γερμανία για αποκατάσταση.
0: Για πάμε, ποιο χωριό παίρνεις, πού είσαι?
1: Κανάλια
0: είναι. Ω, Παναγία μου, δεν μου λες εκείνο το... Για θύμισε μου εκείνο το κλεισάκι στα Κανάλια, έχει ένα λόφο και είναι...
1: Ναι, η κούτρα εκεί, η κούτρα.
0: Ναι, ποια εκκλησία είναι αυτή?
1: Άγιος Παλάτσι,
0: τι ωραία που είναι εκεί πέρα πάνω. Πήγα προχθές και ανέβηκα πάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν ήξερα ότι έχει άσφαλτο μέχρι ένα σημείο μέσα από το χωριό.
1: Ναι, και πήγα... έχουμε δήμαρχο, εμείς δεν παίζουμε.
0: Και ανέβηκα, μισό λεπτό, ανέβηκα πάνω, ναι, από το χωματόδρομο αριστερά, από αριστερά, ναι, χωματόδρομο.
1: Μπράβο, ναι, στο...
0: Και ευτυχώς που ήταν ένας νεαρός με το κοπάδι του εκεί πέρα, τα έβοσκε και με κατήφθηνε πώς θα πάω σωστά, αλλιώς θα ήμουν χαμένος εκεί πέρα.
1: Έλα, καθίσουμε στο χωριό μας, δεν, Γιώργο.
0: Είναι ωραίο το χωριό σου, ρε φίλε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Να έρθεις μια μέρα.
0: Ωραία τα Κανάλια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Αλλά και για να μας κυνηγήσουν, να σου βάλω και ακόμα ένα θέμα, γιατί, ναι, το έχουμε κουβεντιάσει παλιά.
0: Ναι.
1: Παίρναμε το γάλα από το Μαντρί και μέχρι να το πάμε στο γαλατάδι που ξύνιζε, έλεγε ο Πρίτζος τότε. Για να μας κυνηγήσει από το Ιβόλ, κατάλαβα. Ξύνιζε το γάλα από το. Και τώρα το έχουμε 2-3 ώρες.
0: Άναψε ένα κεράκι πέρα να πάψει τις ψυχές του. Να είσαι καλά,
1: μεγάλε. Τι έμεινε τον υπουργό, τι γίνεται, τον καλύβει τον υπουργό, θα τον καλύβει εδώ πέρα.
0: Και σε αυτό θα σου πω, κοίταξε να δεις. Αυτός τώρα πέρασε δύσκολο, Μιλωνάκης. Τον βγάλανε χθες από την εντατική. Προφανώς ξεπέρασε τον κίνδυνο για τη ζωή του, φίλε. Και πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Προφανώς κάτι του άφησε του ανθρώπου, πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Πόσοι από εμάς τρέχουν να βρουν το καλύτερο, ρε παιδί μου, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Προφανώς τώρα βρήκαν κέντρο αποκατάστασης, προφανώς στην Γερμανία. Θεωρώ ότι και στην Ελλάδα υπάρχει, παρά τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Λοιπόν, δεν μας στέλνουν, φίλοι, για να μας ξεπατώσουν. Μισό λεπτάκι. Δεν θέλω να τα

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί.
11: Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
19: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24 210 72 925 και 69 47 077 525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
23: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
14: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χονδρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

για λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπή, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθεί.

τύρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

Εκεί πρόσωπα χλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά, στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά, ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά, έχει ξημερώσει.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.

0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό.

0: σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Εσίως βράδυ Τρίτης, 12 του Μάη, φίλες και φίλοι. Και αυτή που μόλις ξεκινά είναι η ραδιοφωνική Golden Rules. Τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 και μέχρι και τις 12, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μέσα από εδώ, μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Μαρκόνι, μέσα από τους 96,1 μεγακύκλους των FM. Στο διαδίκτυο τη φωνή μας δυναμώνουν πλείστες όσες πλατφόρμες, radiomarconi.gr, goldenrules.gr, V-Radio, Live24, E-Radio, Greek Radios, On Radio και πλείστες όσες άλλες. Μας υποστηρίζουν και τις υποστηρίζουμε και απόψε το βράδυ. Μετρώντας αντίστροφα φλέον για το δικό μας Golden Hour Festival, η προπόληση του οποίου βρίσκεται στην τεράστια έξαρσή της. Πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε το βράδυ, στέλνοντας τις καλησπέρες μας στην συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου, που και σήμερα, 29 ολόκληρα χρόνια, ακούτε κατά αυτήν την κατά τα άλλα τυπική ραδιοφωνική εκπομπή. Τη ραδιοφωνική εκπομπή που έγινε φεστιβάλ, τη ραδιοφωνική εκπομπή που γίνεται πάρτι, τη ραδιοφωνική εκπομπή που έγινε και δισκογραφικό label, κυκλοφορώντας μάλιστα την πρώτη της κυκλοφορία, το ντεμπούτο άλμπουμ των Arisidian Blade. Μπείτε τώρα goldenrfestival.com/shop και εξασφαλίστε τη δική σας κόπια, και έρχονται και άλλες πολλές κυκλοφορίες, πιστέψτε με. Καλησπέρα επίσης όλους μας τους χορηγούς. Ξεκινάω με το vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες, τα μπλουζάκια μας, τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας του σκληρού ήχου μουσική. Και πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Metallica.

Ξεκινήσαμε με τους Metallica, καλά μου φιλαράκια. Και θα πάμε να δώσουμε γρήγορα γρήγορα συνέχεια, μιας και το ζέσταμα καλά κρατεί. Με τους ακρογωνιαίους Megadeth. Holy Wars.

του Dave Mustaine, πάμε στα δάχτυλα θαύμα του Alex Kolnick. Μετά την περιπλάνηση των Metallica και τον ιερό πόλεμο των Megadeth, παραμένουμε στο B-Area. Η ταχύτητα ανεβαίνει, οι άμυνες πέφτουν και περνάμε πάνω από το τείχος με τους Τιτάνες Testament. Μαρία, για πάρτι σου, this is Over the Wall. Το θράς απόψε το βράδυ στα καλύτερα του.

γίνεται καλύτερα. Vinyl Copy λοιπόν στην Κόρινθο. Στηρίζουμε την εγχώρια παραγωγή, στηρίζουμε τον ήχο μας και από τους Testament η λογική λέει ότι δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο μέσα στο δωμάτιο. Αλλά επειδή εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να ερεμήσουμε, πάμε στις ρίζες του Bay Area Thrasher, εκεί που ξεκίνησαν όλα λοιπόν. Πάμε στη ρίζα του κακού. Exodus, Bonded by Blood, για να θυμηθούμε πώς γίνεται σωστά το Mosh Pit.

Λοιπόν, λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, το ρολόι εδώ στο στούντιο δείχνει ένα λεπτό μετά τις 10. Θα αφήσουμε για λίγο την ταχύτητα και θα βυθιστούμε στο σκοτάδι. Εκεί που το μέταλ γίνεται αρχέγονο, βαρύ και ασήκωτο, από τις ημέρες που ο ήχος ζμιλευόταν με αίμα και ατσάλι. Celtic Frost. Ο Tom Warrior δίνει το σύνθημα και εμείς μπαίνουμε στον κύκλο. Circle of the Tyrants.

Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, πού θα σας πάω τώρα. Θα πάμε λίγο έτσι να νιώσουμε μία πρόσκαιρη ανατριχύλα, και λέω πρόσκαιρη γιατί όλα αυτά σε λίγο χρονικό διάστημα θα τα δούμε μπροστά στα μάτια μας. Θα τα ζήσουμε. Θα αποτελέσουν ακόμα μία εμπειρία. Αν νομίζετε λοιπόν ότι το σκοτάδι αρχίζει και τελειώνει στους Celtic Frost, σαφώς και πλανιέστε πλάνη νυχτρά. Γυρνάμε λοιπόν πίσω στο 1981. Τότε που τρεις τύποι από το Newcastle άλλαξαν το χάρτη του ακραίου ήχου μια για πάντα. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για την

φετινή κάθοδο στο Golden Hour Festival, θυμόμαστε την ενέργεια που μόνον αυτοί οι θρύλοι μπορούν να βγάλουν στη σκηνή και υποδεχόμαστε τους πατέρες Venom. Από το ντεμπούτο που τα ξεκίνησε όλα, φέτος γιορτάζει τα 45 του χρόνια, οι Mandas και Abandon θα βρίσκονται μαζί μας, Venom, και μέσα από το Welcome to Hell, Witching Hour. Μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads. Στο Golden Hour Festival δεν χτίζουμε φεστιβάλ, χτίζουμε εμπειρίες και αναμνήσεις. Και αυτές, μα τους χίλιους κεραυνούς, θα τις ζήσουμε και θα τις βιώσουμε όλοι μαζί παρέα και φέτος. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο goldenartfestival.com. Δεν μπορείς να λείπεις από αυτό το επικό τριήμερο.

Εξαιρετική λοιπόν Venom, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να πάρουμε λίγο μία στροφούλα, πρέπει να το δούμε λίγο αλλιώς το πράγμα. Καταρχάς έχω μία επιλογή την οποία την οφείλω στον αγαπημένο αντιπλήαρχό μας, λοιπόν ξέρεις εσύ. Θα πάμε σε ένα συγκρότημα κυριολεκτικό θρύλο. Λοιπόν, επιλέγουμε ένα τραγούδι κυριολεκτικό ογκόλιθο. Πού θα πάμε και τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, οι Venom πάντα δήλωναν οπαδοί του. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να τους χαλάσουμε

χατήρι. Αφήνουμε λοιπόν την κόλαση και πατάμε τον γκάζι μαζί με το συγκρότημα που δίδαξε σε όλους τι σημαίνει ταχύτητα, βρωμιά και αλητεία. Η σιδερένια γροθιά του rock and roll προσγειώνεται στα ηχεία σας, Motorhead και Iron Fist.

Καλησπέρα στη Motorhead, φίλες και φίλοι, και η συνέχεια νομίζω ότι του ανήκει. Μάλλον τους ανήκει. Αναφέρομαι στους Accept, στον Udo και Balls to the Wall.

Accept λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, και Balls to the Wall, και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μας παίρνει να κάνουμε λίγο έτσι μία στροφούλα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε στην δισκογραφία ενός άλλου ιερουτέρατος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι ζωντανές τους εμφανίσεις λαμβάνουν πάρα πολύ κακής κριτικής τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά δεν έχω άποψη, έχω να τους δω πάρα πολλά χρόνια, να σας πω την αλήθεια. Τώρα θα πετάξουμε για το Sunset Trip των 80s, εκεί όπου ο Τσαμπουκάς συνάντησε το heavy metal. Blacky Lawless, φίλες και φίλοι, και η παρέα του δεν ζήτησαν ποτέ την άδεια από κανέναν. Ήρθαν για να γίνουν κάποιοι και να πάρουν τα αυτιά κυριολεκτικά των πάντων. Από το θρυλικό μόνιμο ντεμπούτο τους, η Wasp στα ηχεία σας. I wanna be somebody, δυναμώστε και κάντε θόρυβο σε κάθε γειτονιά.

Αφήνουμε λοιπόν το Sunset Strip και τον Blackie, αλλά μένουμε στην κορυφή του Ολύμπου του heavy metal. Εκεί που η φωνή γίνεται θρύλος και το σκοτάδι γεμίζει με χρώματα. Ο άνθρωπος που μας έμαθε τα Horns Up, ο ένας και μοναδικός Ronnie James Dio, από το μνημειώδες Holy Diver, αυτό είναι το Rainbow in the Dark.

Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική Golden Rules, 29 χρόνια στην πρώτη γραμμή, 29 χρόνια με το δάχτυλο στη σκανδάλη και το metal να κυλάει στις συχνότητες. Η αρχαιότερη metal εκπομπή παραμένει όρθια, πιστή στο ραντεβού της, σαν τον στρατιώτη που δεν εγκαταλείπει ποτέ τη μάχη. Για όσους εσάς, για όλους εσάς που είσαστε μαζί μας από την πρώτη μέρα, αλλά και για τους νέους που τώρα μπαίνουν στον κύκλο, οι Iron Maiden δίνουν το σύνθημα. The Trooper και η ιστορία συνεχίζεται.

Και επειδή καλά μου φιλαράκια ο καλπασμός των Maiden δεν ακούγεται ποτέ μόνος, η ραδιοφωνική Golden Rules ετοιμάζει τη μεγάλη απόβαση. Σάββατο λοιπόν 23 του Μάη παίρνουμε τα λεωφορεία μας από το Βόλο με προορισμό το ΟΑΚΑ. Run for your lives world tour με ειδικούς καλεσμένους στους Anthrax. Ξεχάστε λοιπόν την ταλαιπωρία. Πάμε με την εγγύηση της Premium Experience για μια νύχτα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας. One road, one crew, one night to remember. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6970-287-168. Επαναλαμβάνω. 6970-287-168. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε τη θέση σας. Βρισκόμαστε όλοι μαζί παρεάκι στο Δημαρχείο Σάββατο. Κατεβαίνουμε Αθηνούλα, απολαμβάνουμε τη συναυλία μας, κάνετε τα σέα σας, τα μέα σας, δεν αγχώνεστε για το πόσα οδηγήσατε, δεν αγχώνεστε με το αν θα γυρίσετε σόι και αυλαβείς, για αυτά πονοκεφαλιάζουν άλλοι, με απόλυτη ασφάλεια, 6970 επαναλαμβάνω, 287-168, μην αργείτε γιατί οι θέσεις φεύγουν πιο γρήγορα και από το σάλλο του Μάρη, εντάξει. Είναι δεδομένο αυτό γιατί κάποιοι γκρινιάζατε για τους Μετάλλικα. Είχαμε ανοιχτή την εκδρομή, ρε παιδιά, πόσους μήνες. Λοιπόν, λεωφορεία Γιώκο. Είχαμε πάρα πολλές τριήμερες και πενταήμερες εκδρομές από το Βόλο. Όταν λοιπόν δεν μας δίδεται η δυνατότητα να κλείσουμε λεωφορεία από πιο νωρίς, συνήθως συμβαίνουν αυτά. Και την τελευταία στιγμή μείνατε χωρίς θέσεις. Λοιπόν, κάντε τα κουμάντα σας 6970-287-168. Λοιπόν, και αφού θα τους δούμε μαζί στο ΟΑΚΑ, ας πάρουμε μια γερή δόση από τη Νέα Υόρκη για να ξέρετε τι σας περιμένει εκεί στο χορτάρι. Είναι η Άνθραξ λοιπόν και είναι το Caught in a Mosh.

Η πρώτη τετράδα λοιπόν που παίξαμε στην εκπομπή, αν θυμάστε, Metallica, Megadeth και τα λοιπά και τα λοιπά, μας προετοίμασαν, αλλά τώρα το κλίμα αλλάζει και πάλι. Γιατί 29 χρόνια εκπομπή σημαίνουν ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πότε πρέπει να ρίξουμε τους τόνους για να γίνει ο ήχος πιο βαρύς και από τα τσάλι. Ενώ εσείς λοιπόν αύριο το πρωί καλείτε στο 6970-287-168 για να κλείσετε θέση στην Premium Experience για την εκδρομάρα των Maiden, αλλά και για τις άλλες εκδρομές, γιατί έχουμε και τις άλλες εκδρομές, δεν ξεχνιόμαστε, έτσι. Παιδιά, θα πάμε παντού φέτος. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και όταν

λέω παντού, το εννοώ. Έχουμε δηλαδή Limp Bizkit στις 15 Ιουνίου, Megadeth Sepultura στις 30 Ιουνίου, Offspring και Bad Religion στις 7 Ιουλίου, Pantera και Trivium στις 9 Ιουλίου, Halloween Saxon Aces of Ari στις 10 Ιουλίου και στις 25 Ιουλίου Sabaton, Savatage και Epica. Κάπου εκεί μέσα βέβαια είναι το τριήμερο του Golden Hour Festival στις 3, 4 και 5 Ιουλίου. Πολλά τα βλέμματα θα στραφούν και πάλι πίσω στον Βόλο. Όση ώρα λοιπόν εσείς θα κλείνετε αύριο, εμείς θα κατηφορήσουμε λίγο στα νότια του Παραδείσου. Από το Βόλο μέχρι το Άκα, ένας είναι ο δρόμος και μία η παρέα. Εδώ όμως, αυτήν την ώρα, τη σκυτάλη παραλαμβάνουν η Slayer και το South of Heaven. Πάμε δυνατά!

29 χρόνια τώρα αυτή η εκπομπή δεν έμαθε να χαμηλώνει το κεφάλι ποτέ, ούτε βεβαίως να χαμηλώνει και την ένταση. Μετά το σκοτάδι των Slayer, περνάμε στην εξέγερση. Από τη Βραζιλία και το εμβληματικό Chaos AD, ο Max Cavalera δίνει το σύνθημα με τον χτύπο της καρδιάς του γιού του. Για όσους δεν συμβιβάζονται, για όσους αντιστέκονται, για το φίλο μου τον Κώστα το Κουμπάρο, πάμε δυνατά. Μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, Josh.

Και τώρα τα πράγματα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο σοβαρεύουν επικίνδυνα. Βλέπετε, 29 χρόνια ραδιοφωνικής εκπομπής και πόσα, 23 για το Golden Hour Festival, για μας η φετινή χρονιά αποτελεί, αν θέλετε, ορόσημο. Και αυτό γιατί νιώθουμε ότι μαζί με όλους εσάς και το ρόστερ το οποίο έχουμε σχηματίσει για το Golden Hour Festival, ετοιμαζόμαστε να γράψουμε την πιο τεχνική και άρρωστη σελίδα στην ιστορία μας. Δεν είναι όνειρο, είναι η πραγματικότητα που έρχεται κυριολεκτικά να μας ισοπεδώσει. Οι Ελβετοί θεοί του Tech Thrash, οι Coroner, έρχονται στο δικό μας Golden Hour Festival για να μας δείξουν πώς παίζεται το metal του μέλλοντος.

Πάρτε λοιπόν μια γερή δόση, μπείτε στο goldenarfestival.com, εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γερή δόση από αυτό που θα ζήσουμε από κοντά. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε δυνατά.

Και αφού απολαύσαμε τους Death, καλά μου φιλαράκια, θα πάμε να δώσουμε συνέχεια με ένα κομμάτι το οποίο θέλω να αφιερώσω σε ένα καλό μου φιλαράκι. Και πιο συγκεκριμένα...

Αφήνουμε λοιπόν το σφυροκόπημα των Machinehead και περνάμε στα δικά μας παιδιά. Άλλο ένα σχήμα που θα απολαύσουμε ζωντανά στο Golden Hour Festival. Οι Nightrage έρχονται να μας θυμίσουν πως η μελωδία παντρεύεται με την απόλυτη επιθετικότητα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, το δυνατό δεξί, ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες του πλανήτη, δίνει το σύνθημα και οι κιθάρες παίρνουν φωτιά. Από το Γκέντεμπορκ μέχρι το Βόλο και την παραλία της Νέας Αγιάλου, μία ανάσα δρόμος. Θα εμφανιστούν ζωντανά την ημέρα των Venom και Crimson Glory. Η νυχτερινή οργή θα ξεσπάσει πάνω από την παραλία της Νέας Αγιάλου.

Η λίστα των χτυπημάτων για το Golden Hour Festival μεγαλώνει και η ένταση εδώ στο στούντιο δεν λέει να κοπάσει. Μετά τους Night Raids μένουμε σε εγχώριο έδαφος αλλά με διεθνή προσανατολισμό. Είναι σκοτεινοί, είναι ισοπεδωτικοί και έρχονται να αποδείξουν ότι το ελληνικό death metal είναι στα καλύτερά του. Από τη σκηνή του Golden Hour Festival απευθείας στα ηχεία μας.

Και επειδή έχουμε καταπιαστεί με το Golden Art Festival, goldenartfestival.com, μπείτε, δείτε ό,τι πληροφορία θέλετε από το κάμπινγκ, από τις μεταφορές μέχρι τα συγκροτήματα, και φυσικά κλείστε το εισιτήριό σας, σβήστε τα φώτα και αφήστε μόνο το κόκκινο της φωτιάς να καίει. 43 λεπτά έμειναν και τώρα περνάμε στην απόλυτη αποκάλυψη. Είναι τιμή μας, είναι η ιστορία μας και είναι το μέλλον κυριολεκτικά του σκοτεινού ήχου. Οι Γιοφύροι έρχονται στο Golden Art Festival για μια εμφάνιση που θα συζητιέται για χρόνια, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο τους άλμπουμ. Σαρώνει ήδη τα πάντα στο πέρασμά του. Αυτό είναι το ελληνικό μαύρο ατσάλι. Γιοφύρια.

0: Εδώ είμαστε, καλά μου φιλαράκια. Αυτή που ακούσαμε ήταν και η Γιώθ Ήρια, και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μας παίρνει τώρα να ακούσουμε ολοκένουργιο Σάκη Τολή.
1: My friend.
0: Remaster.
1: Brother. No.

Εδώ είναι λοιπόν φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και η συνέχεια ανήκει δικαιωματικά στον Danny Filth και στην παρέα του.

Και από τους Cradle of Filth, καλά μου φιλαράκια, θα πάμε να δώσουμε συνέχεια με ένα συγκρότημα υπέρ αγαπημένο. Ο λόγος για τους Children of Bodom και Every Time I Die.

Εδώ είμαστε καλά μου φιλαράκια, 42 λεπτά με εκείνα και με τα άλλα μετά τις 11. Και η συνέχεια ανήκει σε προσωπική επιλογή και αφιέρωση στο καλό μου φιλαράκι τον Μάνο τον Άμαρθ. Για πάμε λοιπόν.

Λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, συνεχίζουμε. Τι λέτε, μας παίρνει για ακόμα δύο κομμάτια, 51 λεπτά μετά τις 11. Φύγαμε το λοιπόν και πάμε να συνεντήσουμε την παρέα των Παντέρα.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, καλά μου φιλαράκια, θα σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ήχους. Ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.